Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

είμαστε και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

ντε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα τον ήρου,

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Αλλά τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

Σωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών τιμών.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

φόβος του Χριστού. Στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκετε και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι.

0: και πες με αγάπη.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στη

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Μα σε καλύτερες μέρες. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι η Μαριάννα Ανδρομιδά στην εκπομπή Σαντόπια. Και σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στο λιμάνι του Πειραιά και θα δούμε πώς λοιπόν αναπτύχθηκε το ρεμπέτικο, η ρεμπέτικη μουσική από τη Μικρά Ασία, τη Νέα Σμύρνη μέχρι και τον Πειραιά.

Η ιστορία μας συνδέεται με τα τραγούδια των φυλακών ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, όπως τα κατέγραψαν περιηγητές και λογοτέχνες σαν τον Καρκαβίτσα και τον Παπαδιαμάντη. Όμως το μεγάλο ιστορικό σημείο Καμπής έρχεται το 1922. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, χιλιάδες πρόσφυγες φτάνουν στον Πειραιά. Στο λιμάνι, οι μικρασιατικές παραδόσεις συναντούν τους ντόπιους εργάτες των σφαγείων, των καρβουνιάρικων και των χιτηρίων και άνθρωποι της σκληρής βιοπάλης που ζουν σε παράγκες. Από αυτή τη συνάντηση και τη φτώχεια γεννιέται το ρεμπέτικο του Πειραιά. Ακούσαμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα, τη Μισιρλού, από τον Μιχάλη Πατρινό, που Μισιρλού στα ελληνικά βασικά σημαίνει Αιγύπτια και είναι ο τίτλος ενός πασίγνωστου ρεμπέτικου τραγουδιού που πρωτοπαίχτηκε από τη ρεμπέτικη ορχήστρα του Μιχάλη Πατρινού στην Αθήνα το 1927. Όπως όμως συνέβαινε και με σχεδόν όλα τα πρώιμα ρεμπέτικα τραγούδια, ο αυθεντικός συνθέτης του τραγουδιού έμεινε άγνωστος, ενώ η σύνθεση βέβαια κατοχυρώθηκε στον αρχηγό της τότε κομπανίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και θα μιλήσουμε για την εξακουστή τετράς του Πειραιά. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, ο Πειραιάς βράζει. Στα Λεμονάδικα, την αγορά φρούτων στην πλατεία Καραϊσκάκη, στείνονται τα πρώτα στέκια. Το 1931 ο Γιώργος Μπάτης ανοίγει το καφενέ Ζόρζ Μπατέ και εκεί συχνάζουν γνωστά πρόσωπα της ρεμπέτικης μουσικής του Πειραιά, όπως ο Μάρκος Βαυμακάρης, ο Ανέστης Δελιάς, ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Το 1932 ο Μάρκος ηχογραφεί τις πρώτες πλάκες γραμμόφωνου με μπουζούκι. Το 1934 γεννιέται η πρώτη επαγγελματική ρεμπέτικη κομπανία, η Τετράς Εξακουστή του Πειραιός, που αποτελούταν από τον Μάρκο Βαμβακάρη, με καταγωγή από τη Σύρο, ωστόσο έζησε όλη του τη ζωή στον Πειραιά, ο Γιώργος Μπάτης, που ήταν από τον Πειραιά, ο Στράτος Παγιουμτζής, από το Αϊβαλή, και ο Ανέστης Δελιάς από τη Σμύρνη, και οι δύο με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, ωστόσο μεγαλούργησαν στον Πειραιά. 4 διαφορετικές καταγωγές, μια κοινή μοίρα. Παίζουν στη μάντα του Σαραντόπουλου στο Κερατσίνι, όπου οι δίσκοι τους γίνονται ανάρπαστοι. Ο κόσμος τους ακούει τόσο πολύ που οι πλάκες στο γραμμόφωνο φθύρονται και σπάνε. Από εκεί βγήκε και η περίφημη φράση «Σπάω πλάκα». Και το επόμενο τραγούδι για σήμερα είναι το «Καραντουζένι» του Μάρκου Βαμβακάρη, κομμάτι του 1932.

Πρόκειται για τις πρώτες ιστορικές ηχογραφήσεις με μπουζούκι στην Ελλάδα, που άνοιξε το δρόμο για τη γέννηση της πυρεώτικης σχολής, το κομμάτι Καραντουζένη.

Το επόμενο κομμάτι, αυτό που ακούμε τώρα, είναι το «Χαρέμι στο χαμάμ» του Ανέστη Δελιά, κομμάτι του 1935. Είναι ένα τραγούδι που αποτυπώνει ανάγλυφα τη θεματολογία των τεκέδων και των καταχρήσεων της εποχής, γραμμένο από τον τραγικό Αρτέμι, τον Ανέστη Δελιά, που έφυγε νωρίς χτυπημένος από τις ουσίες στην κατοχή.

0: Καθώς το ρεμπέτι κοριζώνει στον Πειραιά,
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Θα συνεχίσουμε ωστόσο τώρα με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Δεν γίνεται να μιλάμε για τον Πειραιά χωρίς να μιλήσουμε για εκείνον. Γεννημένος στην Άνω Σύρο το 1905, έφτασε στον Πειραιά το 1917. Δούλεψε ως λιμενεργάτης, φορτωτής και εκδορεάς στα σφαγεία. Από αυτές τις σκληρές εικόνες άντλησε τους στίχους του. Ο Μάρκος τραγούδησε για τη φτώχεια, την αδικία, αλλά και για το μεγάλο βασανιστικό του έρωτα, τη Μιρέα Ζικοάλα, που τον έμπνευσε να γράψει μερικά από τα πιο σπαρακτικά του τραγούδια. Το 1935, μετά από ένα ταξίδι επιστροφής στη Σύρο, ένα φευγαλέ βλέμμα μιας κοπέλας του κλέβει την καρδιά. Επιστρέφει στον Πειραιά και γράφει τον απόλυτο ύμνο του Ρεμπέτικου, τη Φραγκοσυριανή.

Ακούσαμε τώρα το κομμάτι «Μες στις πεντέλες στα βουνά» από το Στράτο Παγιουμτζή. Μέσα από τους στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, το κομμάτι περιγράφει το συγκλονιστικό τρόπο, το φόβο και την απελπισία της φυματίωσης, της νόσου που θέριζε τις φτωχογειτονιές εκείνης της περιοχής και τραγουδήθηκε όσο καμία άλλη στο ρεμπέτικο. Το 1936 η δικτατορία του Μεταξά επιβάλλει σκληρή λογοκρισία. Η αρχή γίνεται με τη Βαρβάρα του Παναγιώτη Τούντα. Οι αναφορές σε ναρκωτικά, τεκέδες και περιθώριο απαγορεύονται δια νόμου. Οι ρεμπέτες αναγκάζονται να προσαρμοστούν. Οι στίχοι γίνονται πιο κοινωνικοί, πιο ερωτικοί. Όταν κηρύσσεται ο πόλεμος το 1940, το μπουζούκι επιστρατεύεται. Γράφονται πατριωτικά ρεμπέτικα για το μέτωπο, όπως ο Μάρκος ο Φαντάρος ή τα τραγούδια του Μπαγιαντέρα. Με τη γερμανική εισβολή το 1941 τα εργοστάσια δίσκων κλείνουν. Για 5 χρόνια επικρατεί σιωπή. Πολλοί δημιουργοί πεθαίνουν στην πείνα της κατοχικής Αθήνας. Ο Μάρκος γυρνά στα πανηγύρια των νησιών για να επιβιώσει. Μετά την απελευθέρωση όμως το 1946 η δισκογραφία ανοίγει ξανά. Το ρεμπέτικο βγαίνει από το γκέτο και ανεβαίνει στα μεγάλα πάλκα. Ηγέτης αυτής της νέας εποχής είναι ο Βασίλης Τσιτσάνης. Μαζί με φωνές όπως της Σωτηρίας Μπέλου και της Μαρίκας Νίνου, το ρεμπέτικο γίνεται η κοινή μουσική όλων των Ελλήνων. Σταδιακά τη δεκαετία του 50, το κλασικό πειραιώτικο ρεμπέτικο δίνει τη θέση του στον αρχοντερεμπέτικο και στο νεότερο λαϊκό τραγούδι με εκφραστές του Καζατζίδη και τον Πιθικότσι. Πολλοί μελετητές λένε ότι κάπου εκεί, στα μέσα του 50, το γνήσιο ρεμπέτικο πεθαίνει και αλλάζει μορφή. Θα ακούσουμε τώρα το «Συννεφιασμένη Κυριακή».

Το εμβληματικό έργο του Βασίλη Τσιτσάνη που καθρέφτησε την ψυχολογική κατάσταση της μεταπολεμικής Ελλάδας και καθιέρωσε το λαϊκό τραγούδι στις καρδιές όλου του κόσμου, το Συνεφιασμένη Κυριακή, ένα πολύ όμορφο κομμάτι, από τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τη Σωτηρία Μπέλου.

στη δεκαετία του 1960 το ρεμπέτικο ξαναγεννιέται. Ο Μάνος Χατζηδάκης με τη διάλεξή του επιτάφιος του Μίκη Θοδωράκη και οι μελετητές του Ηλία Πετρόπουλου και του Ντίνου Χριστιανόπουλου φέρνουν ξανά τους παλιούς ρεμπέτες στο προσκήνιο. Ο Μάρκος και ο Στεράτος επιστρέφουν στα πάλκα ενώ οι φοιτητές γεμίζουν τα μαγαζιά για να τους ακούσουν. Σήμερα το ρεμπέτικο δεν θεωρείται πια μια μουσική του υποκόσμου. Έχει εγγραφεί στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι η επίσημη αναγνώριση αυτής της παρεξηγημένης τέχνης ως μία από τις μεγαλύτερες προσφορές της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ακούσαμε το Μινόρε της Αυγής από τον Μάρκο Βαμβακάρη και πρόκειται για ένα από τα πιο νοσταλγικά τραγούδια του Μεσοπολέμου σε στίχους του Μίνο Αμάτσα και μουσική Σπύρου Περιστέρη που σφράγισε με το παράπονό του ολόκληρες γενιές.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα για να παίξεις.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Καλό καλοκαίρι κιόλας. Καλώς ορίσατε στην πρώτη τελευταία εκπομπή της ώρας για Μουντιάλ. Όπως πάντα σας καλωσορίζω με το Follow Me της Έμας Γαλανάκη, ένα τραγούδι που μπορείτε να το βρείτε στο YouTube και στο Spotify. Είμαι ο Ιάσονας Πανόπουλος στο μικρόφωνο, ώρα 7 και 1 το απόγευμα προς το βραδάκι, 14 Ιουλίου 2026 και σιγά σιγά έτσι φτάνουμε στο τέλος του παγκοσμίου κυπέλου. Και φυσικά η σημερινή εκπομπή, όπως είπα, είναι η πρώτη τελευταία καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στα ημιτελικά της φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Σήμερα δεν είμαι μόνος. Έχει έρθει ο δεύτερος καλεσμένος της ώρας για Μουντιάλ. Ο πρώτος, για όσους και όσες θυμάστε, ήταν ο Αντώνης Χαράς. Έχω υποδεχτεί στο στούντιο έναν πολύ καλό μου φίλο και μελλοντικό φοιτητή, τον Λευτέρη. Λευτέρη, καλησπέρα.
1: Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτή την ωραία εκπομπή που είναι πολύ ενδιαφέρον και ανυπομονώ να πούμε αρκετά πράγματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
0: Ακριβώς, Λευτέρη, όπως το είπε. Ο Λευτέρης, να πούμε, είναι του 2008, όπως σας είπα, παιδί, περνάνε τα χρόνια, και του χρόνου θα είναι φοιτητής. Έτσι, Λευτέρη, όλα τα συγχαρητήρια στα δίνω και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Λευτέρη, ήταν ένα παγκόσμιο κύπελλο γενικότερα, έφτασε στο τέλος του, ούτε που καταλάβαμε πότε πέρασε. Γενικότερα είχε διάφορες ωραίες μονομαχίες, βέβαια είχε και πολλά διαιτητικά λάθη σε πάρα πολλούς αγώνες. Ο πρώτος αγώνας που θα ήθελα να αναλύσουμε, έτσι Λευτέρη, να μου πεις και εσύ την άποψή σου, είναι το Γαλλία-Μαρόκο. Μια επανάληψη του ημιτελικού του 2022, του παγκοσμίου κυπέλου, με τους Γάλλους να έχουν το ίδιο σκορ, ένα 2-0 επί του Μαρόκου, με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 60 και 6 λεπτά αργότερα του Ουσμάν Ντεμπελέ στο 66. Ο Εμπαπέ πλησιάζει κι άλλο τον Μέση στην κατάταξη των σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου του φετινού, αλλά και γενικότερα και στην κατάταξη των πρώτων σκόρερ των όλων των παγκοσμίων κυπέλων. Θέλω να μου πεις εσύ πώς το είδες το μάτς και τι πιστεύεις ότι... πώς σου φάνηκε καταρχάς αυτό το μάτς.
1: Κοίτα, για αρχή θα πω ότι η Γαλλία εμφάνισε μια πάρα πολύ καλή ομάδα φέτος. Πάρα πολύ οργανωτική, δεμένη, με πολλούς τρόπους. Όλοι οι συμπαίκτες από όσα μάτς είδα της Γαλλίας φέτος ήτανε δεμένοι, παίζανε καλά ομαδικά και γενικότερα άκουγαν τον προπονητή τους, που είναι ένα αρκετά σημαντικό στοιχείο για να πας όσο πιο μακριά γίνεται σε ένα τόσο μεγάλο παγκόσμιο που έχει και τη μεγάλη σημασία του. Τώρα πώς είχα το μάτς, να σου πω, σαφώς η Γαλλία ήταν κυρίαρχος του μάτς, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, πιο πολύ από το πρώτο. Το Μαρόκο μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη μεγάλη προσπάθειά του σε όλο το φετινό παγκόσμιο. Δηλαδή ξεκίνησε σε έναν όμιλο με Βραζιλία, Αϊτή και Σκωτία, που κατά τη δικιά μου γνώμη, δεν ξέρω τη δικιά σου, δεν ήταν και ο πιο εύκολος όμιλος.
0: Όχι, εντάξει, δεν θα το... αν ήτανε... Ειδικά αν ήταν οι Βραζιλιάνοι, δεν παίζαν όπως παίζανε και παίξαν όπως παίζανε το 2002, θα σου έλεγα ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτή.
1: Θέλω για την IT, οκ, ασχολίαστο. Ήτανε σε ένα μέτριο, θα πω, μιλόχι δύσκολο και έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Απέκλεισε τον Καναδά και έφτασε στους 8 απέναντι στη Γαλλία, που δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους που δεν ήθελαν το Μαρόκο να κερδίσει, αποκλείστηκε. Έκανε μια αξιότιμη προσπάθεια, έχω να πω. Εμένα μου άρεσε προσωπικά το ποδόσφαιρο του Μαρόκου φέτος και στο προηγούμενο Μουντιάλ, και πιστεύω ότι θα φτάσει ακόμα πιο μακριά και στο επόμενο Μουντιάλ. Ελπίζω δηλαδή.
0: Να πούμε εδώ βέβαια, όπως το είπες Λευτέρη, ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, φίλες και φίλοι ακροατές που μας ακούτε, ζωντανά από τον αέρα του Radio Pantheon, θα γίνει κάποια παιχνίδια θα γίνουν στην Ουρουγουάη και λένε και στην Παραγουάη. Και τα περισσότερα παιχνίδια εκεί όλα θα γίνουν Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο. Θα γίνουν στην Ιβηρική Χερσόνησο και λίγο πιο κάτω στην Αφρική, στο Μαρόκο. Οπότε το Μαρόκο στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο ουσιαστικά είναι διοργανώτρια χώρα. Και όπως το πες, αυτό ίσως του δώσει και μια όθηση παραπάνω να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Μέχρι στιγμής έχει φτάσει στα ημιτελικά, έχει βγει τέταρτο, γιατί έχασε στο μικρό τελικό τότε από την Κροατία το 22 και φέτος σταματάει στους 8 απέναντι στους Γάλλους. Να πούμε εδώ βέβαια ότι οι Γάλλοι είναι απίθανοι, όπως το είναι πολύ καλή ομάδα. Γενικότερα δεν είναι μόνο το βάθος της ομάδας, η μισή επιθετική, δηλαδή ο μόνος που λείπει είναι ο άτυχος Κιτικέ, ο οποίος τραυματίστηκε με χιαστό παίζοντας για τη Λίβερπουλ λίγο πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει απίθανους παίκτες οι οποίοι βρίσκουν τρόπους να ξεκλειδώσουν τις άμυνες. Πολύ τρέξιμο, πολύ τρέξιμο. Δηλαδή...
1: Να συμπληρώσω και κάτι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ότι χρησιμοποιούν σωστά το μυαλό τους κατά τη διάρκεια.
0: Ναι, ναι, όντως. Αυτό το είδαμε και με την Παραγουάη. Ειδικά με την Παραγουάη που εκεί πήγε να παιχτεί άγριο ξύλο με τους Παραγουανούς. Οι πιο ψύχρεμοι τους. Τους ηρέμησαν τα πνεύματα, γιατί προσωπικά αν οι μισοί Γάλλοι παίζανε ξύλο με τους Παραγουανούς.
1: Δεν θα έλεγε το μάτς.
0: Ναι, δεν θα έλεγε το μάτς. Απέφτανε 10 κόκκινες. Ο Ζλάταν δηλαδή είχε πει ότι αν εγώ ήμουν σε αυτό το μάτς, πρώτα απ' όλα λέει να δώσει συγχαρητήρια στους Γάλλους για την ψυχραιμία τους. Και μπράβο που δεν.
1: Ναι, που τον αναγνωρίζω.
0: Ναι, που δεν πέσανε στις προκλήσεις. Και εγώ λέει, αν ήμουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι, θα έπαιρνα, πώς το λένε, 4 κόκκινες. Για κλωτσίδια και για κλωτσοβουνίδια.
1: Ζλάταν είναι και ένας παίκτης που φημίζεται για την ευρυγή του κατάσταση.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και όχι μόνο για αυτή την κατάσταση. Φημίζεται για πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, το Γαλλία-Μαρόκο ήταν ένα από τα ντέρμπι το οποίο εγώ προσωπικά μου άρεσε σαν παιχνίδι. Περίμενα βέβαια ότι το Μαρόκο θα κάνει την έκπληξη. Γενικώς όπως ήταν η φάση των 8... Λευτέρη και φίλες και φίλοι ακροατές, σου έδινε την ελπίδα σε κάποιους ότι μπορεί να δούμε και κάποια χώρα να το κατακτήσει για πρώτη φορά. Πλέον όμως όλες αυτές οι χώρες αποκλείστηκαν και έχουμε 4 χώρες οι οποίες το έχουν ξαναπάρει και 100% θα το πάρει μια χώρα που το έχει ξαναπάρει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει χώρα που δεν το έχει κατακτήσει ποτέ να το παίρνει για πρώτη φορά. Αυτό είναι η χώρα η οποία το πήρε τελευταία φορά και ήταν καινούργια χώρα, ήταν η Ισπανία πριν από 16 χρόνια.
1: Το 10, ναι.
0: Το 10.
1: Να συμπληρώσω γιατί αυτές οι ομάδες, οι χώρες βασικά, οι οποίες είναι φέτος στα ημιτελικά, είναι και οι top 4 χώρες στην κατάταξη της FIFA.
0: Σωστό. Για πρώτη φορά είναι οι top 4 χώρες στην κατάταξη της FIFA. Αυτό τώρα πολλοί βγαίνουν φυσικά πάρα πολλοί συνωμοσιολόγοι και λένε ότι προφανώς το μαγειρέψανε, το θέλανε, το κάνανε κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτό που παρατηρείται μάλλον είναι ότι έχουμε 3 ευρωπαϊκές και μία λατινοαμερικάνικη. Δηλαδή και στους 8 είχες 6 ευρωπαϊκές, από τις 8 μία αφρικανική και μία λατινοαμερικάνικη. Οι ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν την κυριαρχία τους γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι τα πρωταθλήματα που τραβάνε την προσοχή του κόσμου, πέρα από το Champions League, την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση συλλόγων, είναι το αγγλικό πρωτάθλημα, το ισπανικό, το γερμανικό, το ιταλικό και πηγαίνω έρχεται το γαλλικό με το πορτογαλικό. Αλλά κυρίως αυτά τα 4 πρωταθλήματα κάνουν πάταγο. Λευτέρη, είναι απίθανο.
1: Είναι και επειδή παίζουν τρομερή μπάλα, χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές. Είναι επίσης πολύ σημαντικό γι' αυτό.
0: Αυτό. Λοιπόν, το Γαλλία-Μαρόκο, ο Εμπαπέ συγκεκριμένα έφτασε τα 19 γκολ. Ο Μέση έχει 21. Πρώτο σκόρερ είναι ο Μέση στο παγκόσμιο κύπελο. Και γενικότερα είναι πρώτος σε όλα τα παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ σίγουρα και εκείνος και η Γαλλία και η Αργεντινή έχουν 2 μάτς μπροστά τους. Όλες οι ομάδες έχουν 2 μάτς. Σωστή. Είτε θα παίξουν τον ημιτελικό και μετά έχουν ή τον τελικό ή το μικρό τελικό για την τρίτη θέση. Οπότε περιμένουμε να δούμε μέχρι τελικής πτώσης που λένε ποιος θα βγει πρώτο σκόρερ σε αυτό το Μουντιάλ και αν θα έχουμε κι άλλο πέρασμα στην κατάταξη του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελλα. Φέτος φυσικά είδαμε την πρώτη προσπέραση από τον Λιονέλ Μέση που πέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε, ήταν κοντά. Είδαμε τον Εμπαπέ φυσικά να περνάει και αυτό τον Κλόζε. Είδαμε τον Χάρι Κέιν να φτάνει τον Πελέ στα παγκόσμια, στα γκολ που πετυχαίνει στα παγκόσμια κύπελλα και να είναι κοντά κι αυτός. Και είδαμε και φυσικά το τέρας της φύσης, όπως τον αποκαλούν. Εγώ τον λέω Θεό Θόρ, κυρίως, για το ύψος του και για τα μαλλιά του. Ο Έρλινγκ Χάλαντ, 7 γκολ σε 5 παιχνίδια στο πρώτο του παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό και αυτό το έκανε με την Νορβηγία.
1: Ήταν αξιοθαύμαστο
0: και να δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια στην Νορβηγία μέχρι εκεί που έφτασε, έσπασε τα δικά της ρεκόρ. Ο Χάλαντ περίμενε μετά το παιχνίδι, θα μιλήσουμε γι' αυτό, περίμενε μετά το παιχνίδι να χαιρετήσει όλους τους οπαδούς, 2,5 ώρες μετά. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια όντως. Ένας τύπος που μετά το παγκόσμιο κύπελλο τώρα ήδη έχει αποκτήσει πολύ περισσότερους ακόλουθους και όλοι μιλάνε για τη διατροφή του. 6.000 θερμίδες την ημέρα, λέει, τρώει ο Έρλινγκ Χάλαντ. Με, πώς το λένε, τρώει καρδιές από μοσχάρι και αγελά, από μοσχάρι μάλλον. Τρώει μέλι χωρίς να το έχουν πειράξει, πώς το λένε, τα εργαστήρια, άπαχο γάλα. Και ο τύπος στον ελεύθερο του χρόνο τον περνάει πέρα από τον περνάει με την οικογένειά του και που έχει και κάποια βιντεοπαιχνίδια. Είναι ξυλοκόπος και είναι και αγρότης. Το είχε πει και ο ίδιος ότι αν δεν γινόμουν ποδοσφαιριστής, λέει, θα γινόμουν ή αγρότης ή hip-hop. Ή hip-hop καλλιτέχνης. Να πούμε εδώ για όσους δεν το ξέρουν, ο Χάλαντ, όταν ήταν τα πρώτα του βήματα, 16 χρονών, έπαιζε στην Μπίρν, την πρώτη του νορβηγική ομάδα στην Νορβηγία. Επειδή βαριόταν απλά, έβγαλε με τους φίλους του ένα hip-hop κομμάτι στο YouTube, το οποίο έχει μαζέψει εκατομμύρια. Απίστευτο. Είναι, δηλαδή,
1: αυτό δεν το
0: ήξερα. Ναι, αυτό είναι το ανακαλύπτεις και λες, εντάξει, ο Χάλαντ, τον βλέπεις πώς περπατάει στο γήπεδο. Ο τύπος απλά είναι πολύ χαλαρός. Ακόμα και στις μονομαχίες που είχε η Νορβηγία με τη Βραζιλία στο παιχνίδι, ο Χάλαντ είχε φύγει μακριά και έπινε νερό από το αντιπάλου το νερό. Δηλαδή, ο τύπος δεν θέλει να ασχοληθεί χαλαρά. Σου λέει, εγώ θα μπω μέσα. Αν θέλει κάποιος να με σταματήσει, ας το προσπαθήσει. Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου και θα φύγω. Δηλαδή, θα σας πάρω και τα κλειδιά. Τέλος. Αυτό φυσικά να πούμε ότι ο Γκάμπριελ, ο κεντρικός αμυντικός της Εθνικής Βραζιλίας, ο Χάλαντ είναι ο δυσκολότερος του αντίπαλος. Δεν μπορέσει να τον αντιμετωπίσει ούτε με τη φανέλα της Arsenal, ούτε με τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Έτσι. Και ναι, ο Χάλαντ πραγματικά είναι αυτό ένα τέρας της φύσης. Ας επιστρέψουμε για λίγο να πούμε για το Γαλλία-Μαρόκο. Το Μαρόκο τα τελευταία χρόνια, Λευτέρη, έπειτα από το 2018 που επέστρεψε στα παγκόσμια κύπελλα, πλέον έχει ομάδα, περισσότερο έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί και είναι διάσημοι πλέον και είναι διάσημοι γιατί είναι πάρα πολύ καλοί, όπως ο Χακίμι και ο Ουναΐ και ο Μπόνο. Ο Ουναΐ, να πούμε, έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό. Πλέον στηρίζεται η ομάδα του κυρίως σε πάρα πολλά ταλέντα. Δεν στηρίζεται τόσο σε ονόματα. Το 2018, ας πούμε, είχε τον, τα αδέρφια, είχε τον έναν Άμραμπατ, ο οποίος έχει περάσει από την ΑΕΚ, ο μεγάλος Άμραμπατ, τον Νόρντιν Άμραμπατ. Είχε τον Ζήγες, είχε τον Μπελχαντά. Είχε πάρα πολλά ονόματα τα οποία παίζανε σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όμως δεν κατάφερε να περάσει τον όμιλο. Ύστερα, κράτησε κάποιους βασικούς παίκτες, οι οποίοι είναι μεγάλα ονόματα για το Μαρόκο και για το ποδόσφαιρο, θεωρητικά γνωστά ονόματα, και πήρε πάρα πολλά ταλεντάκια. Ας πούμε, αυτός που έκανε πάρα πολύ πλάκα ήταν ο Μποαντί. Ο πιτσιρικάς, ο Αγίου Μποαντί, ο οποίος πραγματικά έκανε πράγματα και θάματα τόσο στον όμιλο με τη Βραζιλία, στο μάτς με τη Βραζιλία, όσο και σε όλη αυτή την πορεία του Μαρόκου. Δηλαδή, Λευτέρη, σκέψη ότι αυτός είναι τώρα, είναι 18 χρονών, είναι 19 χρονών, είναι ίδια ηλικία με σένα. Έτσι. Εσύ πώς το βλέπεις, ρε παιδί μου, βλέπεις ένας πιτσιρικάς, ένας στην ίδια ηλικία με σένα, να παίρνει ευκαιρίες. Εσύ που έχεις παίξει και μπάλα κιόλας και είσαι και σε ομάδα, να το πούμε αυτό, Λευτέρης είναι και σε ομάδα. Τι είναι αυτό που για σένα, ποιο είναι το πιο σημαντικό για έναν νεαρό παίκτη ο οποίος έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα.
1: Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει αυτοπεποίθηση, γιατί ξέρουμε όλοι, αν όχι όλοι περισσότερο, ότι χωρίς αυτοπεποίθηση κανείς, ούτε ποδοσφαιριστής, ούτε μπασκετμπολίστας, ούτε κανείς, δεν μπορεί να χτίσει μια, να το πω, αξιοθαύμαστη και καλή καριέρα που να τη θυμούνται πολλοί άνθρωποι. Και χωρίς αυτοπεποίθηση, είτε ένας νεαρός είτε ένας πιο μεγάλος παίκτης, σε ηλικία 25-30 ετών, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί τόσο καλό στο παιχνίδι του, γιατί θα σκέφτεται τι θα πει ο άλλος, τι θα πει ο προπονητής μου, τι θα πουν οι γονείς μου αν αποτύχω και άλλα τέτοια πράγματα που και βλάπτουν την υγεία σου σε κάποιον βαθμό και χαμηλώνουν και την αυτοπεποίθησή σου σε μεγάλο βαθμό. Οπότε θα έλεγα ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχει ένας νέος αθλητής είναι, κατά τη γνώμη μου, η αυτοπεποίθηση.
0: Πολύ.
1: Και η πειθαρχία φυσικά, γιατί χωρίς πειθαρχία που πας.
0: Ναι, όντως. Είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο. Και από ό,τι φαίνεται, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τουλάχιστον ο Μπουαντί είχε και τα δύο. Έβλεπες να είναι και στο γήπεδο, να τρέχει πάνω κάτω, να βοηθάει, να βγάζει μάτια και να έχει και την πειθαρχία που χρειάζεται. Έτσι. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Και έχει όλο το μέλλον μπροστά του.
0: Και έχει όντως όλο το μέλλον μπροστά του. Φυσικά.
1: Θα το πάνε καλές
0: ομάδες. Ήδη ο πρώτος που μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο τον απέκτησε μεγάλη ομάδα είναι ο Σαϊμπάρι, ο οποίος τραυματίστηκε δυστυχώς για το Μαρόκο. Δεν έπαιξε με την απέναντι στη Γαλλία. Τον έχει κλείσει η Μπάγερν. Η Μπάγερν Μονάχου. Δηλαδή εξαργύρωσε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Να πούμε βέβαια ότι ο Μποαντί, επειδή είναι και πιτσιρικά, σίγουρα στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο πολλοί από τους συμπαίκτες του θα αλλάξουν. Να δούμε πώς θα παίξει και με τους καινούργιους του συμπαίκτες, γιατί κάποιοι μεγαλώνουν. Κανείς δεν μπορεί να νικήσει το χρόνο, ακόμα και αν λέγεσαι Κριστιάνο Ρονάλντο. 41 χρονών, παιδιά, και έπαιξε. Ο Κριστιάνο γενικότερα, εντάξει, τον έφτασε σε πολλά υψηλά επίπεδο. Και απ' την άλλη, πραγματικά, δηλαδή, δες το λίγο, Λευτέρη, αυτή την τετράδα. Βάζεις μπροστά στη Γαλλία, βάζεις μπροστά τον Εμπαπέ και έχεις τριάδα Ντουέ, Ολίσε και Ντεμπελέ. Ο Ντουέ, ο οποίος εμφανίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια στην Paris Saint-Germain και πήρε μαζί της δύο Champions League. Έχεις τον Ολίσε που κάνει πράγματα και θάματα στην Bayern. Και ο Ντεμπελέ, ήδη από έχει πάει στην Παρί, ο Ενρίκε τον έχει κάνει, πήρε χρυσή μπάλα. Και φέτος, αν πάρει και παγκόσμιο κύπελο η Γαλλία, ο Ντεμπελέ και ο Εμπαπέ διεκδικούν μεγάλη υποψηφιότητα να πάρουν πάλι να πάρει χρυσή μπάλα. Και ο Ντουέ, γιατί και αυτός έχει πάρει Champions League φέτος. Και να δούμε τι θα γίνει με το παγκόσμιο κύπελο. Γενικώς θα δούμε πολλούς Γάλλους ψηλά στην κατάταξη των παγκοσμίων κυπέλων. Γι' αυτό διάβασα ότι της Ρεάλ ένας απεσταλμένος είπε ότι αν το κατακτήσει μία εκ των Γαλλία ή Αγγλία, θα πρέπει να πάρει παίκτης της Ρεάλ παγκόσμιο κύπελο. Γιατί ακόμα το κρατάνε μανιάτικο που ο Ρόντρι την πήρε αντί του Βινίσιους και σου λέει ότι εφόσον ο Ρόντρι πήρε τη χρυσή μπάλα γιατί πήρε Champions League και πάει καλά και με την εθνική του και σημαίνει ότι είχε πάρει Euro, ας πούμε, και Euro. Λένε, ρε παιδί μου, ότι εφόσον μετράνε αυτά τα μεγάλα τρόπαια, εάν το πάρει ένας παίχτης στη Real, είτε ας πούμε μιλάει για τον Mbappé που είναι στη Γαλλία, είτε για τον Jude Bellingham που είναι στην Αγγλία, εφόσον πάμε με τα τρόπαια και εφόσον αυτοί πήραν τα τρόπαια, πρέπει να πάρουν τη χρυσή μπάλα. Είναι πολύ περίεργη φάση η χρυσή μπάλα. Έχουμε δει πολλές φορές μπορεί ο άλλος να έχει κατακτήσει όλα τα τρόπαια στο ατομικά και σε συλλογικό επίπεδο και να μην παίρνει τελικά τη χρυσή μπάλα. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, να πούμε το τρανό παράδειγμα. Το παράδειγμα του Erling Haaland και του Lionel Messi, όπου ο Messi χειμώνα του 22 στη σεζόν 22-23 παίρνει το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ και ο Χάλαντ καταχθά τα πάντα σε συλλογικό επίπεδο και σε ατομικό επίπεδο, σε συλλογικό με τη Manchester City και σε ατομικό μόνος του. Champions League, πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup, τα πάντα, και το πήρε ο Μέση λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Πολλοί έχουν πει ότι τελικά τι μετράει. Μετράει τα τρόπαια, μετράνε. Αλλά εσύ δεν ξέρω, τι πιστεύεις ότι μετράει η Λευτέρη γι' αυτό?
1: Για τη χρυσή μπάλα.
0: Γενικότερα, ναι, για τη χρυσή μπάλα.
1: Πιστεύω μετράει. Φυσικά μετράνε και τα τρόπαια. Champions League, πρωτάθλημα, Euro, παγκόσμιο. Εννοείται όλα αυτά. Οι μεγάλες διοργανώσεις δηλαδή. Αλλά πιστεύω παίζει και ένα μικρό ρόλο η συμπεριφορά ενός παίκτη, ας πούμε. Στο Vinicius έχουν διαμαρτυρηθεί πολλοί, πάρα πολλοί οπαδοί, φίλαθλοι, ότι τσακώνεται εύκολα, διαμαρτύρεται εύκολα, γκρινιάζει κλπ. Και ίσως γι' αυτό να μην επιλέχθηκε για να κερδίσει τη χρυσή μπάλα.
0: Ναι, όντως. Όντως. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Βέβαια, πολλοί λένε ότι στο ποδόσφαιρο δεν πάμε γιατί είσαι καλό παιδί ή γιατί δεν είσαι, ανάλογα με την μπάλα που παίζεις. Έτσι. Σίγουρα όμως, για τη χρυσή μπάλα, okay, εκεί τα όρια είναι πολύ λεπτά. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να είναι ο χείριστος χαρακτήρας, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ποδοσφαιριστές τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον θεωρούνται τεράστιο πρότυπο για, για τα μικρά παιδάκια. Mm. Δηλαδή, πολύ ακόμα και όταν εγώ ήμουν μικρός, η δικιά μου γενιά του 5 και μεγαλώναμε, πολλοί από εμάς λέγανε όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν το Μέση. Θέλω να γίνω σαν τον Κριστιάνο. Θέλω να γίνω σαν άλλο παίκτη, ρε παιδί μου. Θέλαμε να γίνουμε πολλοί από εμάς ποδοσφαιριστές. Άσχετα αν τελικά δεν γίναμε πολλοί από εμάς. Έτσι. Αλλά έχεις αυτό το πρότυπο. Αν αυτό το πρότυπο λοιπόν μετά, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, βλέπεις ένα παίκτη να κάνει, να μην είναι τόσο καλός χαρακτήρας μας στο γήπεδο. Δεν είναι ταπεινός, συνέχεια να προκάλει, να κλωτσάει, να το παίζει ότι επειδή εγώ έβαλα ένα γκολ σε ένα τελικό τίμο καλύτερος όλου του κόσμου. Αυτό το μεταφέρει στα παιδιά. Είναι λίγο φάση, ναι. Δεν ξέρω κι εγώ. Πάντως αυτή είναι. Βέβαια, αυτό κρατάω φυσικά και ότι την άποψη ότι στο ποδόσφαιρο δεν μετράει το να είσαι καλός χαρακτήρας, μετράει το κυριότερο να παίζεις μπάλα. Okay. Εντάξει. Απλά βέβαια και ο Βινίσιος εδώ που τα λέμε, πέρα από το παγκόσμιο κύπελο, φέτος με τη Ρεάλ δεν έκανε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Έτσι.
1: Ήταν μια Ρεάλ που δεν άγγιξε.
0: Και φαντάσου να φτάνει η εθνική Βραζιλίας να λέει ότι ο καλύτερος μου παίκτης είναι ο Βινίσιους. Είσαι για γέλια. Είσαι για γέλια. Δηλαδή, τι να πει, ας πούμε, η γενιά των πατεράδων μας, του πατέρα μου τουλάχιστον, που βλέπανε το 2002 που όλη η Βραζιλία δεν ήταν μόνο ότι ήταν ονόματα, ήταν ότι παίζανε μπάλα. Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, Κακά στα νιάτα του, Καφού, Ζιλμπέρτο Σίλβα, λίγο αργότερα, ο Αντριάνο που ήρθε στην επόμενη ομάδα και πάρα πολλοί άλλοι. Αυτό είναι γενικότερα μια απογοήτευση και η Βραζιλία. Αυτά λοιπόν, επειδή πιάσαμε πολλά θέματα, αυτά από το Γαλλία-Μαρόκο, πραγματικά κοιτάζω την ομάδα της Γαλλίας και τρομάζω, δηλαδή δεν γίνεται. Ακούστε τώρα ενδεκάδα. Στο τέρμα ο Μενιάν, ο οποίος έχει περάσει από τις ακαδημίες της Paris Saint-Germain και έχει φτάσει τώρα να παίζει στην Μίλαν. Έχουν τριπλέ, τέσσερις στην άμυνα. Έχουν τον Λούκας Ντίνιε στα αριστερά, ο οποίος έχει περάσει από όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες. Έχει περάσει από τη Sporting, από τη Ρώμα, από την Paris Saint-Germain, από την Everton. Μεγάλη καριέρα, έχει περάσει από πολύ καλές ομάδες. Έχεις από τα δεξιά τον Κούντε, ο οποίος έχει περάσει από την Chelsea, έχει περάσει από τη Γαλλία, έχει περάσει από την Chelsea, έχει περάσει και από την Μπαρτσελόνα. Και έχεις στο κέντρο τον Οπαμεκανό της Bayern, πρώην παίκτης της Λειψίας, νυν της Bayern. Και έχεις και τον Σαλιμπά, ο οποίος έχει περάσει από την Saint-Étienne, κυρίως και από την Arsenal. Έχεις τέσσερις πολύ καλούς αμυντικούς. Διπλή, ας πούμε, αμυντικά χάφο, ο Κονέ και ο Ραμπιό. Ο Ραμπιό με την εμπειρία του συνδυάζει το νεαρό του Κονέ. Αν δεν είναι αυτοί οι δύο, είναι και ο Τσουαμενί μέσα. Και έχεις το, αυτό που είπαμε, Ντεμπελέ, ο Λίσε Ντουέ, πίσω από τον Εμπαπέ. Και παράλληλα βάλτε Καντέ, βάλτε Μπαρκολά, βάλτε τον Σεβαγέ στο τέρμα, βάλτε τον, θα μπορούσε να είναι ο Εκιτικέ αν δεν είχε τραυματιστεί. Βάλτε τον Ματετά που κάνει εξαιρετική σεζόν με την Crystal Palace. Βάλε τον Ακλιουσέ που είναι πιτσιρικάς που παίζει στη Μονακό. Βάλε τον Τζερκί που κάνει πράγματα και θάματα με, έκανε πράγματα και θάματα με τη Λιόν. Τον έχει η City τώρα. Δεν. Πόσα είναι. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Και έχεις και τον Ντουράμ. Τον μεγάλο τον Ντουράμ της Γιουβέντους. Όχι τον αδελφό του Ντουράμ, τον ψηλό. Είναι τεράστια όλα αυτά τα ονόματα και τεράστια εργαλεία.
1: Είναι να μην πάρει την μπάλα επίθεση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι, φίλες και φίλοι, πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα με το No Rest for the Wicked της Lee και Lee. Ακούμε αυτό και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα παιχνίδια των προημιτελικών εδώ μαζί με τον Λευτέρη στον αέρα του Radio Pantheon στην ώρα για Μουντιάλ.
2: Я обращаю, конечно. 1, 2, 3.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι ακροατές στο Ινώρα για Μουντιάλ, στο Ράδιο Πάντιον. Ακούσαμε No Rest for the Week από την Λίκη Ελί. Και πάμε εδώ παρέα με τον Λευτέρη να συνεχίσουμε την αναδρομή μας στα πρώιμη τελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2026. Και πάμε, Λευτέρη, να μιλήσουμε για το Ισπανία-Βέλγιο. Πολύ ωραίο παιχνίδι, οκ. Okay. Πλέον όμως βέβαια οι Ισπανοί πάλι γλιτώσανε με έναν πολύ γνωστό τρόπο. Προηγήθηκαν με τον Φαμπιάν Ρουίθ στο 30. Ισοφάρισε το Βέλγιο με κεφαλιά του Ντεκετελεάρε. Πολύ μεγάλο, ένα ωραίο αστέρι για το Βέλγιο στο 41. Και η Ισπανία πήρε το προβάδισμα πάλι με τον Μερίνο στα τελευταία λεπτά στο 88. Είναι η τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια που ο Μερίνο κάνει κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά το έκανε απέναντι στη Γερμανία στο Euro 2024. Δεύτερη φορά το έκανε απέναντι στην Πορτογαλία στον προηγούμενο γύρο των 16. Και το κάνει τώρα για τρίτη φορά απέναντι στο Βέλγιο. Να πούμε εδώ ότι το Βέλγιο, εγώ προσωπικά δεν ξέρω πώς έφτασε τόσο μακριά. Γενικότερα δεν έδειχνε. Ναι, δεν έδειχνε τεράστια. Για μένα προσωπικά δεν έπιθε τόσο. Βέβαια είχε και λίγο, θα πούμε, έκανε μια τεράστια ανατροπή απέναντι στη Σενεγάλη. Κέρδισε 4-1 τους Αμερικανούς με αυτή την κάρτα που πήρανε πίσω για τον Μπαλογκάν. Και, ναι, ναι. Και ουσιαστικά οι Ισπανοί τώρα όμως παίρνουν την νίκη με αυτό το γκολ, το οποίο εντωμεταξύ έγινε ένα σουτ. Ο τερματοφύλακας που πέρασε στη θέση του Κουρτουά, ο Σιμών είναι από την Ισπανία, ο Λάμενς, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, γιατί ο Κουρτουά, να πούμε, τραυματίστηκε στον αγώνα. Φαντάσου, δηλαδή, να τραυματίζεται ο Κουρτουά, ο οποίος είναι και ο καλύτερος σου τερματοφύλακας για το Βέλγιο. Ναι, πραγματικά. Και μάλιστα και ο Μερίνο πέρασε και αυτός αλλαγή για να πετύχει τον γκολ. Είναι απίθανος αυτός και τόσο σαν παίκτης. Ναι, ο Λάμενς, καλά το είπα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το πρώτο σουτ που έκανε η Ισπανία. Στην επαναφορά ο Μερίνο ήταν εξουδετερωμένος, ο Λάμενς έβαλε το γκολ. Αυτό το μάτς, Λευτέρη, πιστεύεις ότι παιδί μου, είπαμε okay, ότι το Βέλγιο πώς έφτασε ως εδώ. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά πιστεύεις ότι άξιζε να περάσει από την Ισπανία?
2: Να σου πω. Μπορώ να πω ότι το Βέλγιο έκανε και αυτό την προσπάθειά του. Μια καλή προσπάθεια. Απέκλεισε τη Σενεγάλη και την Αμερική στους 32 και στους 16 αντίστοιχα. Κατέβαλε ειδικά μεγάλη προσπάθεια στο μάτς με τη Σενεγάλη, το οποίο, όπως όλα έδειχναν, η Σενεγάλη θα πέρναγε στους 16 και θα έπαιζε με την Αμερική. Αλλά το Βέλγιο μας αψήφισε όλους, διέψευσε όλες τις γνώμες όλων των περισσότερων και

0: Επανέλαβε πάλι. Συγγνώμη φίλες και φίλοι, πέσαμε λίγο το σήμα μας. Πάμε ξανά. Λευτέρη, πες το πάλι από την αρχή. Συγγνώμη. Πες πάλι. Λοιπόν. Ναι.
1: Έχω να πω ότι το Βέλγιο σαφώς ξέρουμε όλοι, αφού το είδαμε κιόλας, ότι έκανε μια καλή προσπάθεια, αρκετά καλή προσπάθεια στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Απέκλεισε τη Σενεγάλ και την Αμερική στους 32 και στους 16 αντίστοιχα, που, δεν ήταν τόσο δύσκολο αντίπαλοι. Η Αμερική ήταν λίγο, ίσως, με μια κάρτα που, μην το αναφέρουμε παραπάνω. Έκανε την προσπάθειά του, ειδικά στο μάτς με τη Σενεγάλ. Τα πάντα ήταν εναντίον του Βελγίου. Όλα έδειχναν ότι η Σενεγάλ θα περνούσε στους 16 και θα παίζει εκείνη με την Αμερική. Αλλά το Βέλγιο διέψευσε όλους μας στα τελευταία λεπτά και κατάφερε να στείλει το μάτς στην παράταση με το 2-2 και κατάφερε και έκανε και το 3-2 μάλιστα. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο λεπτό.
0: Ναι, το 3-2 το έκανε στο τελευταίο λεπτό ο Τίλεμανς με πέναλτι.
1: Εκπληκτικό. Όλα τα γκολ στο μάτς με τη Σενεγάλ και με την Αμερική. Έκανε μια καλή προσπάθεια, έχω να πω, σε όλο το Μουντιάλ φέτος και ήταν με ένα θαύμα, πιστεύω, ότι κατάφερε και έφτασε μέχρι τις 8. Γιατί πιστεύω ούτε εσύ ούτε εγώ το περιμέναμε.
0: Σίγουρα, απλά να μου πεις κιόλας αν περίμενε, αν ρε παιδί μου πίστεψες ή αν θεωρούσες ότι μπορεί να περάσει και από την Ισπανία.
1: Το είχα πιστέψει ότι υπήρχε μια πιθανότητα να περάσει από την Ισπανία. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ισπανία σαφώς παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και η Γαλλία ή η Αργεντινή. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Οπότε κρατούσα μικρό καλαθάκι για το Βέλγιο. Ήθελα να περάσει, ήμουν με το Βέλγιο, αλλά δυστυχώς ο Μερίνο είχε άλλα σχέδια, όπως δυστυχώς και με την Πορτογαλία του Κριστιανού Ρονάλντο.
0: Ναι, ακριβώς. Όντως, ο Μερίνο, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για την Ισπανία, όπως το είπαμε, γενικότερα ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε, εγώ προσωπικά τον έμαθα στη Real Sociedad να παίζει κέντρο και ξαφνικά πάει στην Arsenal και στην Arsenal τον βάζουν striker. Από κεντρικός παίζει striker, έχει εδραιωθεί τώρα σε αυτή την θέση. Εντάξει, περίεργη αλλαγή, μέχρι στιγμής έχει βγει στην Ισπανία και στην Arsenal δεν ξέρω, δεν θεωρώ πως έχει βγει στα μέγιστα, αλλά στην Εθνική Ισπανία έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να πούμε εδώ ότι οι Ισπανοί φτάνουν στα ημιτελικά ενός παγκοσμίου κυπέλου μετά από 16 χρόνια. Τότε που το είχαν κατακτήσει ήταν η τελευταία φορά που είχαν φτάσει στα ημιτελικά, είχαν πάει τελικό και το είχαν πάρει. Ήσουνα δύο χρονών, εγώ ήμουνα πέντε. Τα τρία τελευταία Μουντιάλ, στο 14, το 18 και το 22, η Εθνική Ισπανίας αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Το 14 ως πρωταλτές αποκλειστήκαν στον Όμιλο. Το 18 αποκλειστήκαν στους 16 από τη διοργανώτρια Ρωσία και το 22 αποκλειστήκαν πάλι στους 16 από το Μαρόκο στα πέναλτι. Παίρνουν το 24 το Euro, βγαίνουν πρώτη ομάδα, ήταν σε ισοβαθμία με τη Γερμανία στα Euro, 3-3. Πλέον είναι πρώτη στα Euro 4-3 και πλέον έχουν περάσει τους τέσσερις, θα αντιμετωπίσουν τους Γάλλους σε ένα σκληρό παιχνίδι και σε μια επανάληψη του παιχνιδιού του Nations League το 5-4. Τότε η Γαλλία είχε πολλούς από τους παίκτες που παίζουν και τώρα. Είχε βέβαια και παίκτες όπως ο Κολομουανί και ο Κολομουανί βασικά θυμάμαι, που δεν είναι τώρα στην ομάδα. Είχε έρθει 5-4 τότε το παιχνίδι και αναμένεται ένα πολύ σκληρό παιχνίδι ανάμεσα στους δύο, το οποίο, να πούμε, θα μπορείτε να το δείτε live στην ΕΡΤ στις 10 η ώρα. Τελειώνει η εκπομπή μας 9. Μπορείτε να ακούσετε λίγο εκπομπή εμάς όταν τελειώσουμε. Και όταν τελειώσουμε, το αλλάζετε. Βλέπετε δηλώσεις Ντέμι Νικολαίδη και Τάκη Φίσα και των παρουσιαστών της ΕΡΤ στην εκπομπή της ΕΡΤ. Και μετά να απολαύσετε το μάτς στις 10, γιατί προβλέπετε πολύ σκληρό παιχνίδι. Εγώ προσωπικά σε αυτό προβλέπω παράταση, Λευτερία. Εσύ δεν ξέρω τι πιστεύεις.
1: Εγώ προβλέπω παράταση, ίσως. Αλλά έχω και μια άλλη άποψη ότι ίσως η Γαλλία αποφασίζει να το τελειώσει νωρίς το μάτς. Ας πούμε από το δεύτερο ημίχρονο, από το 60. Μπορεί.
0: συγκεκριμένη πρόβλεψη, μου αρέσει αυτό. Να το πάρεις το 60. Σίγουρα και οι δύο, και ο Deschamps, ο προπονητής της Γαλλίας, και ο De La Fuente της Ισπανίας, ξέρουν ποιον αντιμετωπίζουν, ποιον έχουν απέναντί τους. Θα βάλουν τους καλύτερους, θα βάλουν τους καλύτερους παίκτες να παίξουν εναντίον. Γενικότερα θέλουν να πιστεύουν σε ένα δυνατό παιχνίδι. Οι Ισπανοί σίγουρα θα ψάξουν πάλι και το γκολ των τελευταίων λεπτών, ένα σε μια τελευταία φάση, το οποίο ξέρεις ότι μπορεί να σου δώσει και την νίκη. Να πούμε ότι οι Γάλλοι θα πάνε με δύο απουσίες στο παιχνίδι, εκτός ο Τσουαμενί, εκτός και ο Τουραμ. Χάνουν ένα καλό κεντρικό οι Γάλλοι, χάνουν έναν επιθετικό, βέβαια ο Εμπαπέ, αν υπάρχει κάποια αλλαγή υπάρχει ο Ματετά στο striker, και οι Ισπανοί δεν έχουν καμία απουσία, που σημαίνει ότι ο Ντεσάν πάει με αυτές τις δύο απουσίες, θα κρατήσει σίγουρα, πιθανότατα μάλλον στο κέντρο, τον Κονέ και τον Ραμπιό. Θα έχει την τριπλέτα του Ολίσε, πιθανότατα του Ντεμπελέ και του Ντουέ. Ο Εμπαπέ σίγουρα θα παίξει βασικός. Και περιμένουμε να δούμε αν γίνει κάποια άλλη αλλαγή που δεν περιμέναμε, τόσο από τη Γαλλία όσο και από την Ισπανία. Συγγνώμη, Λευτέρη, πες.
1: Μεγάλο μάτσο, λέω.
0: Μεγάλο μάτσο, όντως. Η Γαλλία, να πούμε, έχει δύο παγκόσμια κύπελα και δύο Euro. Είναι δύο Euro, το δύο Euro είναι το 1984 με τον Πλατινί και το 2000 με τον Ζινεντίν Ζιντάν, τον Φαμπιάν Μπαρτέζ. Ήταν τότε η διετία της Γαλλίας, το 98 και το 2000, που ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητές το 98, πρωταθλητές Ευρώπης το 2000. Και φτάσανε το τελευταίο τους τρόπαιο σαν χώρα, είτε από παγκόσμιο κύπελο είτε από Euro, να είναι το παγκόσμιο κύπελο του 18, που τότε φυσικά ο πιτσιρικάς Εμπαπέ έκανε την εμφάνισή του, έβαλε κάποια γκολ σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, και όλοι τότε μιλάγαμε για αυτόν τον παίκτη, ο οποίος θα είναι το νέο επόμενο μεγάλο αστέρι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο οποίος βέβαια σε συλλογικό επίπεδο έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, έχει κατακτήσει κύπελα, δεν έχει πάρει το Champions League. Ήταν στην Παρί, το παίρνει η Ρεάλ, πήγε στη Ρεάλ, το πήρε η Παρί. Δηλαδή, αγόρι μου, δεν ξέρω. Τον έχουν αποκαλέσει, του έχουν βγάλει διάφορα παρατσούκλια. Ο τύπος είναι πάμε σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, με την Παραγουάη, είδα, το βλέπα το μάτς, και έλεγε στο διαιτητή τι να κάνει. Του έλεγε, πήγαινε εκεί, εδώ. Τον έχουν βγάλει ο Εμπαπέ, ο δικτάτορας, ο Εμπαπέ. Είναι αυτό, δηλαδή βγήκε και αυτό το κομματάκι.
1: Είναι λίγο δικτάτορας.
0: Η αλήθεια είναι, να του έχει δώσει εσύ ως Παρί κάποτε, όταν ήταν ακόμα στην Παρί πριν πάει στη Ρεάλ, το 50% της ομάδας για να τον κρατήσεις, η Ρεάλ να τον έχει βασιλιά, ο τύπος να είναι, να βλέπουμε τώρα να έχουν βγει για το παγκόσμιο κύπελο διάφορα άνιμε, και να βλέπει το κλασικό άνιμε που είναι ο Εμπαπέ και είναι στο θρόνο του και έχει όλους τους παίκτες και τον προπονητή, και φωνάζει ονόματα, ξέρω εγώ, στα Ιαπωνέζικα. Ολίσε, θέλω να παίξεις, να ξέρεις, εγώ θα φάνω στο μάτσο, όχι και εσύ. Μάλιστα, στις διαταγές, στρατηγέ μου. Και λες τώρα, ο Ντεμπελέ, δεν θα βάλεις γκολ. Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, ό,τι αλλαγή και αν κάνεις, εμένα δεν θα με βγάλεις. Θα κάτσω σε όλο το μάτσο και θα αρχίσω και βασικός. Και βλέπεις, ας πούμε, τον Ντεσάμ με απογοήτευση, αλλά δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, να πει ναι, αρχοντά μου, ναι, στρατηγέ μου. Και λες τώρα, ο Μπαπέ, δηλαδή, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο τύπος, να τον θεωρούν τέτοιο άτομο, είναι πολύ μεγάλος παίκτης, εντάξει, η αλήθεια. Είναι στα 27 του, θεωρώ πως είναι στην πολύ καλή ηλικία του. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχει ακόμα μπροστά του, αν το πάμε με ηλικίες, τέσσερις τουλάχιστον διοργανώσεις. Έχει ένα Euro του 28, έχει ένα παγκόσμιο κύπελο του 30, έχει ένα Euro του 32 και ένα τελευταίο ίσως παγκόσμιο του 34, που τότε θα είναι 30 κάτι χρονών, αν δεν κάνω λάθος, 35 χρονών. 35 χρονών. Αν είναι καλά ο άνθρωπος, φυσικά να παίζει παγκόσμια κύπελα και ευρωπαϊκά. Και προσωπικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα δούμε μέχρι το τέλος του παγκόσμιου κυπέλου, αν μπορεί να φτάσει τον Λιονέλ Μέση στα γκολ και αυτού του παγκόσμιου κυπέλου, αλλά και γενικότερα στην κατάταξη. Να πούμε ότι η Ισπανία με το Βέλγιο, να πούμε ότι πάρα πολλοί κατηγορούν αυτή την κακή τέτοια του Βελγίου, την κακή εικόνα του Βελγίου μετά το 2018, αλλά και την κακή εικόνα της Πορτογαλίας στον προπονητή της. Πρώην προπονητής του Βελγίου είναι της Πορτογαλίας. Πολλοί βγαίνουν και λένε ότι αυτός ο προπονητής δεν έπρεπε να αναλάβει αυτές τις δύο ομάδες. Ότι δεν ήταν ικανός να τις πάει στο επόμενο σκαλί. Λευτέρη, πες μου εσύ πρώτα τη γνώμη σου πριν μιλήσω εγώ σχετικά με αυτό το θέμα. Τι πιστεύεις?
1: Κοίτα, πιστεύοντας ότι... Ξαναρωτάς την ερώτηση.
0: Πες ρε παιδί μου, για το, αν ο Ρομπέρτ Μαρτίνεθ ρε παιδί μου τον θεωρείς καλό προπονητή, σου αρέσει, είναι...
1: Σχετικά με αυτό καθόλου, δεν τον θεωρώ καθόλου καλό προπονητή και θα εξηγήσω γιατί. Έχεις τέτοιους, όχι υπερπαίκτες, μην το παρατραβήξουμε, έχεις πολύ καλούς παίκτες. Αρκετά καλούς, ταλαντούχους. Και βλέπουμε ότι ειδικά σε αυτό το παγκόσμιο, όχι στο 22, σε αυτό το φετινό, δεν τους αξιοποιεί σωστά, να πω έτσι. Δηλαδή, okay, βλέπεις το Βιτίνια να κάνει κάποιες λάθος μεταβιβάσεις, λάθος πάσες και λες, ο Μαρτίνες κάνει κάτι, γι' αυτό βοηθάει, αναρωτιέσαι για αυτό το θέμα. Και έχεις και έναν Κριστιανό που στα 41 του προσπαθεί ο άνθρωπος και παίζει στο μεγαλύτερο επίπεδο της καριέρας του παγκόσμιου και είναι και το έκτο του από το 2006 που παίζει και βλέπεις ότι προσπαθεί σχεδόν μόνος του να βάλει γκολ, να κάνει μεταβάσεις, πάσεις, τρίπλες, όλα αυτά και να μην το βοηθάνε οι περισσότεροι συμπαίκτες του και πόσο μάλλον ο προπονητής του που κατά δικιά μου γνώμη δεν θα έπρεπε να είναι προπονητής της Πορτογαλίας. Θα έπρεπε να είναι κάποιος άλλος, όπως για παράδειγμα ο Χορχέ Ζεσούς, που ανέλαβε νομίζω τώρα πρόσφατα μετά τον Μαρτίνες.
0: Ναι, ναι. Ο Μαρτίνες η αλήθεια είναι έχει ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό. Η Πορτογαλία, εγώ προσωπικά, περίμενα να δείξει περισσότερα στο παγκόσμιο κύπελο. Κυρίως ότι έχει αυτή, ακούγεται μαγική τριπλέτα στο κέντρο. Ζωάο Νέβες, Βιτίνια, οι οποίοι ξέρουν να παίζουν μαζί στην Paris Saint-Germain και μπροστά τους ως δεκάρι ο Μπρούνο Φερνάντες. Μία τέτοια τριπλέτα περίμενες ότι δεν σου είπα ότι θα είναι τέλεια, αλλά θα δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ο Βιτίνια συγκεκριμένα δεν έδειξε πάρα πολλά στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Ζωάο Νέβες το ίδιο. Ο Μπρούνο έτρεχε, μπορούσε, έκανε κάποια πράγματα, αλλά πάλι δεν έπιασε. Πραγματικά. Και οι Πορτογάλοι προσωπικά. Εάν δεν κέρδιζαν, δηλαδή βγήκανε στον όμιλο βγήκανε με 5 βαθμούς, περάσανε. Δηλαδή φέρανε ισοπαλία με το Κονγκό. Το Κονγκό τους έπιασε, τους πήρε μια πολύ μεγάλη ισοπαλία. Βάλανε και βγάλαν το άκτη τους στο Ουσμπεκιστάν που έπαιζε πρώτη φορά Μουντιάλ και φέρνει ισοπαλία και μετά με την Κολομβία που βγαίνει πρώτη γιατί τα πήγε πολύ καλύτερα φυσικά, άσχετα αν έχασε στους 16 στα πέναλτι από την Ελβετία. Και είναι και μάλιστα στις τελευταίες φορές που έχει πάει στα πέναλτι Κολομβία σε οποιαδήποτε διοργάνωση έχει χάσει πλην μίας τα τελευταία χρόνια. Σαν Πορτογαλία λοιπόν εγώ, απόψη μου δηλαδή, περίμενα πολλά περισσότερα. Δεν περίμενα μια τέλεια ομάδα, περίμενα μια ομάδα η οποία θα έχει ανέβει λίγο το σκαλί, που θα δείξει ρε παιδί μου ότι είναι φαβορή στον όμιλο τουλάχιστον. Γιατί πρόσεξε, αν η Πορτογαλία έβγαινε πρώτη στον όμιλο και όχι δεύτερη,
1: θα είχε
0: για εκείνη θεωρητικά πιο εύκολους αντιπάλους όπως το είπες. Θα είχε, ας πούμε, θα πήγαινε από την άλλη πλευρά και θα βλέπαμε μπορεί ένα Μέση εναντίον Κριστιάνο Ρονάλντο στη φάση των 8.
1: Ή των 16.
0: Ή στους 16, εκεί τέλος πάντων, που δεν έχουμε δει ποτέ Μέση εναντίον Κριστιάνο και δεν πρόκειται να δούμε εφόσον ο Πορτογάλος είναι έτοιμος να φύγει από την εθνική. Θα έφυγε από την εθνική. Δεν πρόκειται να το δούμε αυτό. Πολλοί πιστεύανε ότι και μπορούσαμε να το δούμε στο τελικό του 22. Φέτος πάλι που είχαν πάει απέναντι λέγανε πολύ μακάρι να δούμε ένα τελικό το 26, αλλά όταν δεν παίζεις μπάλα με όποια ομάδα και να παίξεις δεν βγαίνεις, δεν γίνεται. Δηλαδή εντάξει, απίθανο. Το 22 αποκλείσαν στους 8 από το Μαρόκο. Και φέτος αποκλειστήκανε από την Ισπανία με αυτό το γκολ, το οποίο οι Πορτογάλοι κρατάγανε τους Ισπανούς. Μία φάση αφήσανε την άμυνα.
1: Και τους
0: έπιασε. Εκεί ο Βέιγκα και ο Ρουμπέν Ντίας. Το βάζει ο Μερίνο, που είναι γνωστός ότι βάζει γκολ στα τελευταία λεπτά. Το βάλε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και είχε 6 λεπτά. Χάνουν και μια τρομερή κεφαλιά με τον Μπερνάρντο Σίλβα από κοντά, από φάουλ. Και εκεί τέλος. Και εκεί όλοι εστιάσανε φυσικά και οι influencers και ο Σπίντ, ο οποίος έχει γίνει πολύ γνωστός και μεγάλος θαυμαστής του Κριστιάνου Ρονάλντο, και η Σελήνη, η οποία κάνει πολλά TikTok, μια πολύ γνωστή TikToker για όσους δεν την ξέρετε, που τους έβλεπες να δακρύζουν γιατί είναι τεράστιοι θαυμαστές του Κριστιάνου Ρονάλντο και ο ίδιος να δακρύζει γιατί καταλαβαίνει ότι 41 χρονών και πλέον δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το όνειρο το οποίο είναι το μοναδικό που αμαμμένει, γιατί έχω κατακτήσει τα πάντα. Champions League, πρωταθλήματα, Keeper, Super Cup, Nations League, Ευρωπαϊκό το 16. Έτσι, βγαίνω πρώτο σκόρε, κοντεύω να βγω, να πάω να φτάσω 1000 γκολ. Μου μένει μόνο το παγκόσμιο κύπελο. Η Πορτογαλία πριν από τη γενιά μου δεν είχε κατακτήσει τίποτα και πλέον εγώ και με την ομάδα φυσικά της έφερα 3 τρόπαια, μετράνε και τα Nations League για κάποιους. Κυρίως το Euro, το ευρωπαϊκό, το οποίο το είχε άκτη από το Euro 2004. Τότε ήταν πιτσιρικάς παιδιά 19 χρονών και ο μεταδοτής του αγώνα, ο Βερνίκος, ο Κώστας ο Βερνίκος, όχι στον πραγματικό αγώνα, στην ανασκόπηση του Euro 2004, μίλαγε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έλεγε το κλάμα του μικρού Ρονάλντο, είχε ακόμα τότε έδειχνε τις δυνάμεις του, τότε είχε πολλά να δώσει και πραγματικά είδαμε μία μετά πόση 20 ετία με τον Κριστιάνο να μονομαχεί και με τον Μέση και με άλλους superstar, να καταχτά κορυφές και δυστυχώς όμως να μην πιάνει αυτή την κορυφή του παγκοσμίου κυπέλου. Λευτέρη, από ό,τι μου έχεις αναφέρει, είναι ο αγαπημένος παίκτης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο Ρονάλντο είναι
0: αγαπημένος παίκτης. Φαντάζομαι στεναχωρήθηκες όταν έγινε αυτό.
1: Όχι απλά στεναχωρήθηκα, έπεσα για κλάματα. Δηλαδή,
0: είναι
1: τραγική κατάσταση.
0: Είναι, ναι.
1: Ας πω, ήθελα πάρα πολύ να το πάρει, το ευχόμουν ολόψυχα να το πάρει, γιατί πέραν ότι είναι ο αγαπημένος παίκτης από όλους, πιστεύω ότι και στα 41 το ακόμα μπορεί κανείς να πει, μπορούν όλοι οι περισσότεροι να πούν ότι το προσπαθεί ο άνθρωπος και το προσπάθησε στο φετινό παγκόσμιο όσο μπορούσε, όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει και έκανε όχι τα δυνατά δυνατά, γιατί okay, φυσικά και θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα αν είχε και την απαραίτητη βοήθεια από τον προπονητή και τους συμπαίκτες του, αλλά δυστυχώς για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζουμε δεν τους είχε. Μπορεί να πει κανείς ότι έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια, όχι μόνο όλα αυτά τα χρόνια που παίζει από το 2004 και έπειτα.
0: Και λίγο πιο παλιά, εκεί 2003 περίπου, ναι.
1: Όχι μόνο τότε, αλλά και φέτος, το 41, του κατέβαλε μια αρκετά μεγάλη προσπάθεια και μπορούμε να το αναγνωρίσουμε όλοι ότι στα 41 του κανείς δεν πιστεύω ούτε ο Μέση θα παίζει έτσι.
0: Κοίταξε, ο Μέση, να πούμε η αλήθεια, είναι 2 χρόνια μικρότερος. Έχουν μικρή διαφορά.
1: Αλλά στα 41 το Μέση δεν νομίζω να κάνει όσα έκανε ο Ρονάλντο.
0: Εντάξει, εξαρτάται πώς το βλέπεις. Δηλαδή τώρα, αν σε ακούσει κανένας φανατικός οπαδός του Μέση, σίγουρα θα αρχίσει τα καντήλια, θα αρχίσει να πει τι λέει και τέτοια πράγματα. Να πούμε εδώ βέβαια ότι εγώ προσωπικά η άποψή μου είναι δύο πολύ μεγάλοι παίκτες, οι μεγαλύτεροι παίκτες της γενιάς τους. Κάνανε πράγματα και θάματα και το καλύτερο είναι ότι πραγματικά ζήσαμε την εποχή αυτών των δύο, θα έχουμε να το λέμε, ότι ζήσαμε την εποχή του Μέση και του Κριστιάνου Ρονάλντο και ας τους απολαύσουμε όσο ακόμα παίζουν είτε στην Εθνική, είτε στην Ίντερ Μαϊάμι, είτε στην Αλ Νάσρ. Αυτά λοιπόν και από το Γαλλία, από το Ισπανία-Βέλγιο. Πάμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα με δύο κομμάτια, φίλες και φίλοι ακροατές. Το Heroes Tonight από τον Τζάντζι και featuring τον Τζόνινγκ, ένα έτσι progressive house τραγούδι, το οποίο είναι πολύ γνωστό, πάρα πολύ το χρησιμοποιήσανε γιατί είναι free, είναι δωρεάν για τα πνευματικά δικαιώματα σε βιντεάκια στο YouTube, θα τα ακούσετε και θα καταλάβετε. Και το Living in a Ghost Town από τους Rolling Stones, ένα κομμάτι που βγάλανε για την περίοδο του κορονοϊού, ότι ζούνε σε μια πόλη φάντασμα που όλοι ήταν κλεισμένοι στα σπίτια. Heroes Tonight featuring Jonink από τον και Τζάντζι και Living in a Ghost Town από τους Rolling Stones. Ακόμα αυτά και επιστρέφουμε στην επόμενη ώρα για Mundial στον αέρα του Radio Pantheon.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην ώρα για Μουντιάλ, ώρα 8 και 2 το βραδάκι. Βέβαια δεν έχει σκοτεινιάσει, έχει μεγαλώσει σήμερα. Είναι όντως. Και πάμε στο τρίτο μάτς των προημιτελικών Λευτέρη, παρέα με τον Λευτέρη. Και να πούμε για το Νορβηγία-Αγγλία. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, φίλοι ακροατές, μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε και στο chat της, του ραδιοφώνου μας. Θα το δούμε εδώ πέρα, θα το διαβάσουμε και θα πούμε τι μας έχετε στείλει. Μόνο μη βρίσετε, αυτό δεν θα αναφερθεί, να ξέρετε.
2: Γεννής άμυλα, παρακαλώ.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, Νορβηγία-Αγγλία, Λευτέρη. Ένα παιχνίδι το οποίο εγώ προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να έχει περάσει η Νορβηγία, να σπάσουν κι άλλο το ρεκόρ. Μία Νορβηγία που προηγήθηκε με ένα απίθανο γκολ του Σέλντρουπ στο 36. Και μετά η Αγγλία χρειάστηκε τον Τζουντ Μπέλιγχαμ για να ισοφαρίσει το 45-2, να πάει το μάτς στην παράταση και εκεί από μια λάθος επέμβαση του Νίτλαντ να του στρωθεί η μπάλα του Μπέλιγχαμ και να κάνει το 1-2 για την Αγγλία.
2: Πολύ κρίμα για την προσπάθεια της Νορβηγίας πάντως.
1: Εντάξει, σπάσανε όλα τα ρεκόρ για τη χώρα τους. Είναι το μόλις το 4ο παγκόσμιο κύπελο που πάει η Νορβηγία.
2: Το πρώτο του
1: Έρλινγκ Χάλαντ. Στα προηγούμενα τρία. Μία φορά έχουν φύγει στους ομίλους και δύο φορές έχουν πάει στους 16. Που σημαίνει ότι οι Νορβηγοί σπάσανε κάθε ρεκόρ, φτάσανε στους 8. Ο Έρλινγκ Χάλαντ σε 5 παιχνίδια έβαλε 7 γκολ. Μέχρι τον αποκλεισμό της Νορβηγίας διεκδικούσε το χρυσό παπούτσι μαζί με τον Εμπαπέ, το Μέση και τον Γκέιν. Διεκδικούσε το χρυσό παπούτσι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σίγουρα μία γενιά της Νορβηγίας που έχει δείξει πολύ καλά σημεία και εγώ ήδη την περιμένω να δω τι θα κάνει στο Euro του 2028 και αν καταφέρει να πάει. Λευτέρη, πες μου λίγο έτσι την άποψή σου και για τις δύο ομάδες. Πρώτα να πεις για την Νορβηγία που είπαμε και μετά για την Αγγλία.
2: Κοίτα, η Νορβηγία, κατά τη δικιά μου γνώμη, ήταν μια πολύ καλά δομημένη ομάδα, πολύ καλά στρωμένη ομάδα, να το πω έτσι. Από πολλούς λόγους. Πρώτον, ήταν και αυθυδεμένοι όπως και οι Γάλλοι που παίζουν καταπληκτικά. Το έχουμε δει που βρίσκονται μέχρι και σήμερα. Είναι δεμένοι όπως είπα, παίζουν καταπληκτικό ποδόσφαιρο και να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα καθόλου από αυτή την ομάδα της Νορβηγίας, γιατί μπορεί και να υπήρχαν καλύτερες στο παρελθόν. Γιατί δεν παρακολουθούσα τόσο Νορβηγία στο παρελθόν, πριν 10 χρόνια ας πούμε. Αλλά έχω να πω ότι κατέβαλαν και οι Νορβηγοί πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη χώρα τους, για την ομάδα τους. Και παρότι αποκλείστηκαν στους 8 από μια Αγγλία που έχει εντυπωσιάσει λίγο. Ήταν μια καλή προσπάθεια της Νορβηγίας φυσικά. Και που απέκλεισε το μεγαθύριο τη Βραζιλία. Μεγαθύριο εισαγωγικά, βέβαια. Γιατί...
1: ναι. ναι, εντάξει, οκ. Okay,
2: το μόνο που δεν ήταν η Βραζιλία.
1: Το μόνο που δεν ήταν η Βραζιλία. Ναι, φαντάζεσαι τώρα, εγώ προσωπική μου άποψη αυτή, να βλέπεις τώρα μια καινούργια ιστοσελίδα που έχει ανοίξει και ανεβάζουν και βίντεο κυρίως στο YouTube και στο Instagram. Το Ατλέτικο, το οποίο έχει γίνει πολύ γνωστό, το να βάλανε ψηφοφορία ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Και πρώτη σε ποσοστό, το 40% από αυτόν που ψήφισαν, ψήφισε Βραζιλία. Δικαίωμά τους να το ψηφίσουν. Απλά, αν τους όχι. Αν τους ρωτήσουμε γιατί, πώς, επειδή ήρθαν Τσελότη, θέλω να μου απαντήσει κάποιος ειλικρινά, αν μας ακούει κάποιος ο οποίος υποστήριζε Βραζιλία, να μας πει ακριβώς γιατί υποστηρίζανε τη Βραζιλία. Έναν συγκεκριμένο λόγο, ας πούμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πάρα πολλοί είδανε ότι πήρε έναν σοβαρό προπονητή, γιατί ο Κάρλο Τσελότη είναι σοβαρός προπονητής και θεωρήσαν ότι με τον προπονητή το λύσαμε, θα μας τα πάρει όλα και θα σαρώσουμε. Δεν είναι έτσι, όπως το είδαμε. Η Νορβηγή, εντάξει, η αλήθεια είναι όντως είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Λευτέρη, δεν τη θυμάσαι, δεν την έχεις ακούσει πριν από 10 χρόνια, γιατί η Νορβηγία το τελευταίο της μεγάλο τουρνουά ήταν το Euro του 2000. Από το 2000 έχει να πάει σε μεγάλο τουρνουά, γιατί ήταν η εναλλαγή της γενιάς. Δεν υπήρχαν πολύ παίκτης. Υπήρχε τουλάχιστον ένα, μόνο ένα μεγάλο όνομα. Πλέον οι Νορβηγοί δεν έχουν μόνο τον Erling Haaland, ο οποίος είναι πρώτος στη σκόρερ, παραπάνω γκολ από συμμετοχές. Αυτό το έχει καταφέρει μόνο ο Gerd Müller της Εθνικής Γερμανίας στο παρελθόν. Και ο Gerd Müller το κάνει την δεκαετία του 70. Οι Νορβηγοί πλέον δεν είναι μόνο ο Haaland, είναι ο Odegaard που παίζει στην Εθνική Νορβηγία από τα 16 του. Είναι ο Berg που έκανε πράγματα και θαύματα με την Bodo Glimt τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι ο Σόρλοθ, ο οποίος πάρα πολύ να πούμε τον κατηγόρησαν και τον έβρισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και του λέγανε ότι είσαι ο καλύτερος Άγγλος. Ναι. Πολύ απλά γιατί είναι μια συγκεκριμένη φάση για όσους και όσες δεν την είδατε, που ο Σόρλοθ βγαίνει μπροστά του αμυντικός της Αγγλίας, ο Γκουεχή, και δίπλα του έρχεται μόνος του ο Haaland. Ο Σόρλοθ προτιμά να μην του δώσει, ο Haaland του φωνάζει, κάνει μια κίνηση στην εσωτερική προς τα αριστερά, μέσα στην, έρχεται προς τα δεξιά όπως επιτίθεται η Νορβηγία, και κάνει προς τα αριστερά κίνηση μέσα στην μεγάλη περιοχή της Αγγλίας. Έχουν πέσει πάνω του ήδη τρεις. Κάνει ένα σουτ κοντράρι και καταλήγει στα χέρια του Pickford.
2: Ήταν μια πολύ μεγάλη γκάφα αυτή.
1: Ήταν όντως γκάφα, ναι. Και εκεί πολλοί μιλήσανε για ζήλιες, για ότι ήθελε να πάρει τη δόξα, ναι. Και θεώρησε ότι επειδή ακούγεται πολύ περισσότερο ο Haaland, ότι δεν τήρησε λίγο το ομαδικό πνεύμα. Δηλαδή, αν εκεί ο Σόρλοθ έδινε την πάσα στον Haaland, ο Haaland κατά πάσα πιθανότητα θα το βάζε. Τι πιστεύεις εσύ, Λευτέρη?
2: Σε αυτό το σενάριο φυσικά θα ήταν πολύ καλή επιλογή να δινόταν η παλιά στο Haaland, γιατί όπως ξέρουμε όλοι ή αν όχι όλοι περισσότεροι, ο Haaland με αυτό τον κεραυνό που έχει για σουτ, πιστεύω θα το βάζει σίγουρα. Εκτός και αν γινόταν κάτι πολύ απρόπτο, όπως να πάει στο οριζόντιο δοκάρι.
1: Ναι.
2: Που θα μπορούσε να γίνει και αυτό φυσικά.
1: Ναι, όντως.
2: Αλλά ναι, βέβαια αν την έδινε, θα είχε πολύ διαφορετική τροπή το μάτσο, βασικά.
1: Σίγουρα, δηλαδή.
2: Αν είχε γίνει 2-2, πόσο ήταν.
1: Αν είχε βάλει τον γκολ ο Haaland, θα ήταν 2-0. Και αν ακολουθούσε την κατάληξη που είχε με τα 2 γκολ του Μπέλιγχαμ, θα ήταν ισοπαλία και θα πηγαίναμε στα πέναλτ. Ναι. Αυτό.
2: Οπότε θα είχε μια πάρα πολύ διαφορετική κατάληξη. Μόνο και μόνο σκεφτείτε αν η μπάλα πήγαινε στο Haaland.
1: Ναι. Και εκτός αυτού, πάρα πολλοί μιλάνε για το πρώτο γκολ της Αγγλίας. Γιατί η μπάλα έκανε ο Νίλαντ, ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας, ένα βολέ το οποίο χτύπησε στην κάμερα του γηπέδου πάνω και κατέληξε στα πόδια παιχτών της Αγγλίας και οδήγησε στον γκολ του Μπέλιγχαμ. Κάτι το οποίο φωνάξανε γι' αυτό. Είπανε, παιδιά, έχει κοντράρει μπάλα. Δεν τον είδανε τίποτα. Επίσης, υπάρχει και ένα κόρνερ στο οποίο δεν πήρε η Νορβηγία, που έγινε ένα σουτ από τον Berg, αν θυμάμαι καλά, κόντραρε στον Spence στα τελευταία λεπτά και ο διαιτητής έδειξε out. Αυτό δεν τα βάζω, δεν λέω ότι κάποιος έκλειψε οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά αυτό το βάζω με τους διαιτητές, γιατί δεν είναι η μόνη κακή διαιτητική απόφαση που έχουν πάρει φέτος στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη και κυρίως ότι πλέον βλέπουμε διαιτητές που επαναπαύονται στο VAR. Μπορεί να είναι μια πολύ εύκολη φάση να είναι μπροστά ο διαιτητής και να λέει: δεν είμαι σίγουρος, ας δούμε στο VAR. Δηλαδή, εσύ δεν έχεις κρίση. Το VAR είχε έρθει για να βοηθήσει, όχι για να σε αντικαταστήσει. Αν ήταν έτσι, φύγε. Δεν χρειαζόμαστε να έχουμε μόνο το VAR.
2: Τεχνολογία.
1: Ναι, αλλά ενώ το VAR το έχουμε για να βλέπει τις δύσκολες φάσεις. Όταν έχει μια φάση η οποία είσαι μπροστά. Μπροστά όμως, μπροστά, δηλαδή ξεκάθαρα τη βλέπεις. Και εκεί δεν είσαι, και εκεί, ρε παιδί μου, είναι ξεκάθαρο ότι ο άλλος μπορεί να τον έχει κλωτσίσει τον άλλον και να πρέπει να δώσεις φάουλ. Δεν είσαι σίγουρος, ρωτάς κατευθείαν το VAR, δεν έχεις δικιά σου κρίση.
2: Κακό αυτό.
1: Ναι, όχι. Είναι και για τα επόμενα χρόνια, αλλά είναι κυρίως ότι κάποια στιγμή, δεν θα πω πάλι αυτά τα παλαιότερα χρόνια και δεν θα μιλήσω για τον Κολίνα που είναι ο ορισμός του διαιτητή. Ναι. Ρε παιδί μου, ήξερες ότι ο διαιτητής πρέπει να έχει μια δικιά του κρίση.
2: Ναι.
1: Πρέπει να είναι, πώς το λένε, πάρα πολύ. Πώς να το πω, να είναι πάρα πολύ. Να προσπαθεί να είναι όσο πιο σοβαρός στη δουλειά του και πιο προσεκτικός, όσο πιο προσεκτικός γίνεται. Υπάρχουν κάποια φάουλ τα οποία τα βλέπει και κάποιος από την τηλεόραση και έτσι όπως φαίνονται, δίνονται, δεν δίνονται. Εκεί ένας διαιτητής μπορεί να το δώσει, μπορεί και να μην το δώσει. Αυτές είναι δύσκολες φάσεις. Εκεί να πεις, μπορεί να πει να του το δώσει. Να του δώσει το διαιτητή, να πει εντάξει, πήρε το ρίσκο, είναι δικιά του απόφαση, οκ, okay, το ίδιο διαιτητή. Αλλά όταν είναι μια φάση ξεκάθαρη, ή δεν τη δίνει, ή δεν λε την άποψη και λε πάω στο VAR κατευθείαν. Κατευθείαν, όχι. Θα βγάλει πρώτα τη δικιά, αν είναι το καλύτερο. Εμεί φυσικά ποιοι είμαστε για να κρίνουμε, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά. Αλλά αν έλεγες πρώτα εσύ σαν διαιτητής τη δικιά σου άποψη και μετά έπαιρνες και τη βοήθεια του VAR, θα ήξερε ο κόσμος ότι λίγο ρε παιδί μου, εντάξει υπάρχει βοήθεια του VAR, αλλά τώρα βλέπεις σε μια ξεκάθαρη φάση να σε διορθώνει το VAR και εσύ να μην έχεις κρίση γιατί έχεις επαναπευτεί από το VAR, αυτό είναι για μένα θεωρώ πολύ πολύ κακό, Λευτέρη. Αυτό. Θέλω να μου πεις τώρα στην Νορβηγία, Αγγλία. Οι Εγγλέζοι φτάνουν 60 χρόνια μετά από το πρώτο τους και μοναδικό μεγάλο τρόπαιο στην ιστορία τους, το παγκόσμιο του 66, που τότε βέβαια να πούμε ότι ήταν ακόμα το παλιό τρόπαιο. Ήταν τότε το παλιό τρόπαιο του παγκόσμιου κυπέλου. Θέλω να μου πεις, πιστεύεις αυτή η ομάδα, ρε παιδί μου, έχει τον Χάρι Κέιν και είναι και η ομάδα από τις τέσσερις χώρες που έχει προπονητή άλλης εθνικότητας.
2: Α, είναι τον Τούχελ.
1: Τον Τούχελ. Τόμας Τούχελ. Οι υπόλοιπες έχουν Ντεσάμπ η Γαλλία που είναι Γάλλος, Ντελαφόντε η Ισπανία και ο Σκαλόνι της Αργεντινής που είναι Αργεντίνος. Δηλαδή είναι η μόνη ομάδα, δεν έχουμε δει ποτέ στα χρονικά του Μουντιάλ χώρα να το καταχτάμε προπονητή άλλης εθνικότητας. Έτσι. Πες μου τι είναι αυτό που σ' άρεσε, αν υπάρχει κάτι που σ' άρεσε στην Αγγλία.
2: Στην Αγγλία.
1: Ναι.
2: Να είμαι ειλικρινής, δεν μου άρεσε τίποτα. Και όχι μόνο φέτος, ποτέ γενικά.
1: Είσαι, μ' αρέσει που είσαι απεσιόδοξος. Ναι, ναι.
2: Είμαι, πώς να το πω, ειλικρινής.
1: Ναι, ναι,
2: δεν μου άρεσε ποτέ και δεν θα μου αρέσει ποτέ η ομάδα της Αγγλίας.
1: Ναι.
2: Ναι. Οκ, γνώμη μου, είναι σαφώς κάποιος άλλος έχει μια διαφορετική γνώμη.
1: Ναι.
2: Τη σέβομαι, οκ. Αλλά τι να κάνουμε, εγώ δεν πάω, δεν συμπαθώ, πώς να το πω, τους Άγγλους.
1: Ναι.
2: Κάτι μου τη πάει. Είναι σαν να παίζουν. Ρε παιδί μου, είναι στο γήπεδο.
1: Ναι.
2: Εντεκάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Και παίζουν μπάλα και είναι σαν να έχουν ξεχάσει τόσα χρόνια πώς παίζουν μπάλα. Δηλαδή σε κάποιες φάσεις παίζουν μπάλα.
1: Ναι.
2: Καλή. Ναι. Και μετά ξεχνάνε τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια. Ναι. Οι Εγγλέζοι είναι από τις χώρες.
2: Κάνω ένα αρχείο, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Αν είναι στα αλήθεια, ξέρουν αν το κάνω στην τύχη. Είναι γι' αυτό.
1: Ναι, είναι από τις χώρες που πρώτα μιλάνε και μετά θα δείξουν τι έχουν κάνει στο γήπεδο.
2: Φάνε.
1: Δηλαδή, πρόσεξε, τα προηγούμενα χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι Εγγλέζοι λέγανε συνέχεια, θα το πάρουμε, έρχεται στο σπίτι, it's coming home, είμαστε οι καλύτεροι, εμείς δημιουργήσαμε το ποδόσφαιρο, θα έρθει. Και έχουν φάει τρομακτικές ήττες για το μέγεθος της φανέλας τους και για το πρωταθλήματός τους. Να θυμίσω εγώ, το 2014, να πούμε πρόσφατα γεγονότα σχετικά, είχαν σε έναν όμιλο φωτιά με Κώστα Ρίκα, Ουρουγουάη, Ιταλία και εκεί που έλεγε ότι οι Κωνσταρικανοί θα είναι σάκος του μπόξ, βγήκαν πρώτοι και δεύτεροι βγήκε η Ουρουγουάη. Οι Άγγλοι βγήκαν τελευταίοι. Στο γύρο του 16 αποκλειστήκαν από τους νεοφερμένους Ισλανδούς, οι οποίοι παίζανε στην πρώτη του διοργάνωση όλων των εποχών στο γύρο του 16, χάσανε και οι Ισλανδοί γράψαν ιστορία και πήγαν στους 8. Μετά στο Μουντιάλ του 18. Υποτιμήσανε την Κροατία στα ημιτελικά και πήγανε στο μικρό τελικό που εκεί χάσανε για δεύτερη φορά από το Βέλγιο. Το 2020 φτάνουν στον τελικό. Στη χώρα τους χάνουν στα πέναλτι από την Ιταλία. Γιατί πάλι υποτιμήσανε τον αντίπαλο. Και ήταν και πολύ μεγάλα λάθη του προπονητή του Southgate. Χάνουν και τον τελικό του Euro του 24, δεύτερος τελικός Euro από την Ισπανία. Χάνουν το 22 στους 8 από τη Γαλλία, χάσε και πέναλτι ο Harry Kane. Και βλέπεις ότι ενώ υπάρχει το ταλέντο, υπάρχουν οι παίκτες, αν μιλάς περισσότερο από ό,τι παίζεις, δεν θα σου βγει σε καλό. Προσωπικά να δούμε τι θα κάνει αύριο, γιατί αύριο παίζει. Και θέλω τώρα έτσι πραγματικά να πούμε για τους Εγγλέζους. Έχεις τον Harry Kane, έχεις τον Spence, έχεις τον Saka, έχεις τον Bellingham. Να θυμίσουμε ότι ο Τούχελ δεν έχει πάρει κάποιους πολύ καλούς παίκτες στην ενδεκάδα, γιατί δεν κάνανε και καλή σεζόν. Φόντεν, Παλμέρ, Γκρίλις, Άρνολντ. Και μέχρι στιγμής, και Μαγκουάιρ, στην αρχή άκουσε πάρα πολλά ο Τούχελ. Μέχρι στιγμής, έτσι όπως δείχνει η Αγγλία, τα πάει κάπως καλά. Δηλαδή πάλι τους έχει φέρει αυτή την ελπίδα ότι μπορεί και να το πάρουμε μετά από 60 χρόνια. Παιδιά, συνειδητοποιήστε το, η Αγγλία κλείνει φέτος 60 χρόνια χωρίς τίτλο. Mm. Μιλάμε για τις ομάδες που έχουν πάρει παγκόσμιο κύπελλο. 60 χρόνια. Άλλοι παίρνουν μετά από χρόνια. Η Αγγλία, η Γαλλία έκανε 20 χρόνια να πάρει το δεύτερο παγκόσμιο της κύπελλο. Οι Ισπανοί πήρανε το πρώτο της, πήρανε το 2010 που το πάλευε. Και τώρα έχει 16 χρόνια που δεν έχει πάρει, ας πούμε, παγκόσμιο κύπελλο. Πήρε Euro όμως. Mm. Οι Γερμανοί το τελευταίο το πήραν το 14, περάσανε 12 χρόνια. Mm. Οι Ιταλοί το τελευταίο είναι το 6, περάσανε 20 χρόνια επίσης. Και αυτοί σιγά σιγά αυξάνουν και μεγαλώνει η απόσταση. Και πραγματικά βλέπεις και αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ άτυχοι, για τους οποίους δεν είχαμε μιλήσει πολύ, είναι οι Ολλανδοί. Έχουν πολλά χαμένα, 3 χαμένους τελικούς παγκοσμίων κυπέλων. Πρόσφατα αυτή η καινούργια φωνιά που έχουν έφτασε στους 4 του Euro, χάσανε από τους Εγγλέζους. Και φέτος χάσανε στα πέναλτι από το Μαρόκο στους 32, το οποίο εμένα προσωπικά δεν το περίμενα. Περίμενα να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά. Να πούμε βέβαια αυτό τώρα, ότι η Αγγλία έχει την, είναι από τις ομάδες που έχουν περάσει τα ημιτελικά, που έχει να το πάρει έτσι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προσωπικά, αν δεν το πάρουν και τώρα, δηλαδή θα φτάσω να πω κι εγώ ότι θα γίνω παππούς, θα γίνουμε παππούδες και, ναι, και δεν θα το έχουν πάρει ακόμα. Θα λένε συνέχεια έρχεται, έρχεται και θα, το, αυτό το λένε εντωμεταξύ το It's Coming Home, το τραγούδι που βγήκε, το βγάλανε το 1990 γιατί λέει κάποια στιγμή 30 years of hurt, 30 χρόνια πόνου.
2: Βάλε
1: άλλα 30 τώρα για τα 60. Και πραγματικά, δηλαδή, αν φτάσουμε εμείς παππούδες σε Λευτέρη, σου λέω εγώ το 2070 κάτι, και η Αγγλία 100 χρόνια και δεν έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, παιδιά, μην περιμένετε. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν τρελές αλλαγές.
2: Τα κούνια μας θα το
1: προλάβουμε. Ναι, ναι. Πάντως, αν φέτος το πάρει, θα είναι πολύ μεγάλο σοκ. Θα καεί το νησί, πρώτα απ' όλα. Θα πούνε επιτέλους, εμείς σας τα λέγαμε τόσα χρόνια. Τα λέγαμε εμείς ότι θα το πάρουμε. Στις προηγούμενες φορές μας κλέψανε, ήμασταν άτυχοι. αυτά. Ναι, ναι, αυτό. Φέτος όμως ότι αν το πάρουμε θα είναι και το καλύτερο της ιστορίας. Υποτίθεται. Αυτό, ναι. Λευτέρη, όντως συμφωνούμε σε αυτό. Να πούμε βέβαια ότι εντάξει, σαν ομάδα είπαμε είναι ποιοτική. Απλά θεωρώ ότι και την Νορβηγία που την άντεξε και έπαιξε 120 λεπτά, έκανε ευκαιρίες, έχασε ευκαιρίες, έκασε σουτ. Προσωπικά θεωρώ ότι οι Εγγλέζοι απλά αντέξανε στην άμυνα. Μπήκε και ο πολύ ψηλός Μπέρν, τον έβαλε το αμυντικός, ο κεντρικός της Νιουκάστελ που τον έβαλε ο Τούχελ, να κρατήσει την άμυνα και είναι 2 μέτρα. Κρατήσανε την άμυνα στο τέλος, πήραν το αποτέλεσμα και πλέον είναι στα ημιτελικά μετά από το 2018, μετά από 8 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια παλεύουν για ένα τρόπαιο, αλλά πάλι το χάνουν είτε γιατί η άλλη ομάδα έχει παίξει πολύ καλύτερα, είτε γιατί την έχουν υποτιμήσει ασφαλώς πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, για φαντάσου τώρα να ήταν η Αγγλία στα ημιτελικά και να μην ήταν η Αργεντινή, να είχε περάσει, ας πούμε, η Ελβετία. Οι Εγγλέζοι θα τους είχαν υποτιμήσει πάρα πολύ και πιθανόν να βλέπαμε την Ελβετία στον τελικό. Mm. Λέμε τώρα. Έτσι. Οι Εγγλέζοι όμως, εντάξει, πήγανε στους 4, θα δούμε τι θα κάνουν. Θέλουν να πάνε στον τελικό, γιατί αν πάνε στον τελικό, εκεί έχουν να πάνε όντως σε τελικό από τότε, πλέον. Και γενικότερα για αυτούς τρίτος τελικός χαμένος τα τελευταία 6 χρόνια είναι, θα πέσουν στα πατώματα στην κατάθλιψη. Δηλαδή 2 χαμένους τελικούς Euro, αν φέρουν και τελικό χαμένο του Μουντιάλ, αν περάσουν και το χάσουν, θα είναι απίστευτο ότι... Ναι, ότι φτάνω τόσο κοντά πάλι και δεν θα το πάρω. Και να πούμε φυσικά, εντάξει, να δώσουμε ένα ακόμα μεγάλο συγχαρητήρια στους Νορβηγούς. Ο Χάλαντ, μάλιστα, όταν γύρισε με το αεροπλάνο, τον υποδέχτηκαν όλοι. Ένας παίκτης ο οποίος εκτός από ποδοσφαιριστής θέλει να είναι και μορφωμένη η χώρα του. Μια γνωστή είδηση για όσους δεν την ξέρετε, να πούμε, ο Χάλαντ αγόρασε, πώς το λένε, πώς το λένε, η Νορβηγία αγόρασε το πιο παλιό βιβλίο στην ιστορία της Νορβηγίας από την εποχή των Vikings και το έβαλε στη βιβλιοθήκη. Στη βιβλιοθήκη το έβαλε. Το έβαλε στη βιβλιοθήκη της χώρας για να μπορούν να το διαβάσουν όλοι. πόσο σημαντικό είναι αυτό να θέλεις μορφωμένο και σοβαρό έτσι κράτος. Δηλαδή είναι απίστευτο το ότι θέλει και οι συμπολίτες του να μορφώνονται εκεί. Δείχνει μάλιστα και το καλύτερο παράδειγμα. Πήγε και μίλησε με όλους τους οπαδούς. Είχε χρόνο να βγάλει φωτογραφίες μαζί τους. Κρατάει την προσωπική του ζωή προσωπική. Δεν τα προβάλλει όλα στα μέσα. Και καλά κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χαλαρός. Και το απλά το απολαμβάνει, ρε παιδί μου.
2: Είναι
1: φάση Ροναλντίνιο. Ναι, είναι, όχι, είναι χαλαρός, χαλαρός σαν χαρακτήρας. Δεν διασκεδάζει, εννοώ με τη φάση ότι πάει παρτάρι κτλ. Αυτό. Προσωπικά να δούμε ένα σχόλιο, το οποίο είναι ο χρήστης λέγεται Καράπας. Τρώει σπρόξιμο, η Αγγλία είναι φανερό. Καλύτερη ομάδα η Γαλλία, πιο δυναμική η Αργεντινή που το έχω παίξει και στοίχημα. Φιλαράκο, αν μας ακούς, καλή επιτυχία με το στοίχημα. Εγώ προσωπικά δεν παίζω, να ξέρεις. Αλλά μπράβο, πολύ σεβαστή η άποψή σου. Σίγουρα όντως οι Γάλλοι έχουν δείξει πολύ καλά σημεία. Και η Αργεντινή, να δούμε, έτσι θα πούμε και αργότερα για το τι έκανε στο παιχνίδι με την Ελβετία. Πάντως αυτό με τους Νορβηγούς. Πολλά συγχαρητήρια και εγώ προσωπικά ήδη τους ονειρεύομαι στο γύρο του 2028. Βέβαια, εγώ θα πω, εγώ προσωπικά είπα, είχα ένα όνειρο, ας το πω, να το πω με φίλοι ακροατές και Ελευθέροι. Είχα το όνειρο ότι οι Νορβηγοί μπορεί και να το παίρνανε φέτος.
2: Και να πίστευα έως ένα βαθμό βέβαια, αλλά ναι. Μετά σκέφτηκα. Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία.
1: Ίσως να πηγαίνανε ίσως, ή να περνάγανε στα ημιτελικά και να μπαίναν τουλάχιστον στα μετάλλια.
2: Τρίτη θέση.
1: Θα ήταν ωραίο. Απλά ήδη έχουν σπάσει, ας πούμε, ρεκόρ. Ο Χάλαντ μάλιστα είπε ότι ήταν οι καλύτερες 6 εβδομάδες της ζωής μου. Το είχα ως όνειρο αυτό.
2: Ένα... Το πρώτο.
1: Ναι, και μάλιστα το πρώτο του στα 26. Στα 25, 26, 21 Ιουλίου, την επόμενη Τρίτη, κλείνει τα 26.
2: Για μέρα γενέθλια με το
1: Χάλαντ. Ναι. Να πούμε ότι η Ελευθέρηση θα κλείσει τα 18 του χρόνια, το είναι επόμενη Τρίτη, οπότε ίδια τέτοια με τον Χάλαντ, ίδια μέρα γενέθλια. Πραγματικά, να δούμε πώς θα τα πάει η Αγγλία. Καλή συνέχεια φυσικά στη Νορβηγία.
2: Και την ευχαριστούμε για όσα είδαμε.
1: Ναι, πραγματικά, γιατί είδαμε πολύ ωραία πράγματα και είδαμε μια πολύ ωραία έτσι, ομάδα που είχε τα θέματα της κυρίως στην άμυνα. Αλλά ξέρεις ότι μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρό της και δεν φοβάται να παίξει το ποδόσφαιρό της αυτό.
2: Νομίζω είχες κάνει και πρόβλεψη ότι η Νορβηγία θα ήταν μια έκπληξη.
1: Αυτό να το πούμε ο Λευτέρης που παρακολουθεί πάρα πολύ το Radio Pantheon Sports. Όντως, και όχι μόνο εγώ, και άλλη συμπαραγωγή που είναι στο Radio Pantheon Sports είχαμε κάνει πρόβλεψη ότι η Νορβηγία θα κάνει την έκπληξη. Και εγώ μάλιστα είχα πει ότι θα βγει και πρώτο σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θα βγει πρώτο σκόρερ. Αλλά ότι την έκπληξη την έκανε η Νορβηγία, την έκανε η Νορβηγία και το πιστεύουμε, καθώς έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία στο παγκόσμιο κύπελλο αυτού του 26. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε και στο τελευταίο παιχνίδι των ημιτελικών, πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, με επίσης δύο κομμάτια. Πάμε με το... Όχι, με συγχωρείτε, με το... Ναι, με δύο κομμάτια. Με το Let Me Be Your Man, των Twin Fires, και το «Μπορώ και εγώ» από τους «Going Through», ένα κομμάτι το οποίο η δικιά μου γενιά όταν ήμουν πιτσιρίκι το 2010 ήταν παντού στα ραδιόφωνα, γιατί πολύ απλά ήταν και στη διαφήμιση του Μίλκο τότε. Έτσι, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των «Going Through». «Let Me Be Your Man» από τους «Twin Fires» και «Μπορώ και εγώ» από τους «Going Through». Ακούμε αυτά και επιστρέφουμε για το τελευταίο έτσι μισάωρο περίπου της ώρας για Μουντιάλ.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε στο τελευταίο έτσι περίπου μισάωρο της εκπομπής, παρέα με τον Λευτέρη, είμαι Σπάνο Πλουσιάστον στο μικρόφωνο, για την ώρα για Μουντιάλ και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των προημιτελικών, της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που γίνεται στην Αμερική, στο Μεξικό και στον Καναδά. Αργεντινή-Ελβετία. Οι Αργεντινοί πήραν το σκορ 3-1. Προηγήθηκαν με τον γκολ του Μακάλιστερ στο 10. Ισοφάρισε η Ελβετία με γκολ του Εντόγε στο 67. Μετά, 5 λεπτά αργότερα, μένει με 10 παίκτες έπειτα από βολή του Εμπολό στο 72. Θα το συζητήσουμε όντως, Λευτέρη, θα μου το πεις αυτό, θα μου το εξηγήσει αυτό το θεατρίνος. Και πήγε στην παράταση το παιχνίδι και εκεί με 2 γκολ, με ένα φανταστικό γκολ του Χούλιαν Άλβαρες και με ένα ακόμα γκολ στο 121 του Λαουτάρο Μαρτίνεθ, η Αργεντινή βρίσκεται στα ημιτελικά και θα αντιμετωπίσει την Αγγλία αύριο στις 10. Θέλω να μου πεις, Λευτέρη, άποψη για αυτό το παιχνίδι τώρα, για το Αργεντινή-Ελβετία.
2: Κοίτα, ήταν...
1: Και συγγνώμη που σε διακόπτω, να μου δικαιολογήσεις και αυτό που είπες, ότι είναι θεατρίνος Εμπολό.
2: Φυσικά. Κοίτα, ήταν φυσικά ένα δυνατό παιχνίδι, αν το είδαν όλοι, όσοι το είδαν. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, έχω να πω. Διότι και η Αργεντινή και η Ελβετία παίξαν αρκετά καλά. Περισσότερο εννοείται η Αργεντινή, γιατί έχει καλύτερους παίκτες. Και, ναι. Άνοιξε το σκόρο Μακάλιστερ στο 10ο λεπτό με ένα πολύ ωραίο γκολ κατά τη γνώμη μου. Και μετά μπήκανε οβίδες από γκολ. 3-1 το τελικό σκορ. Συνεχίστηκε και στην παράταση αυτό το...
1: Αυτό που είπα και στην αρχή, ναι. Ναι.
2: Και τρομερό μάτς, αλλά ήταν ένα αρκετά καλό που δεν το περίμενα εγώ. Δεν ξέρω αν εσύ το περιμένεις για αυτό το μάτς.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά η Ελβετία το να φτάσει... Δεν είναι ότι δεν την πάω την Ελβετία, απλά δεν περίμενα ότι αυτή η ομάδα θα φτάσει τόσο ψηλά. Εγώ περίμενα την Κολομβία από τα πέναλτι. Η Κολομβιανία ήταν... πολύ καλύτερη στα πέναλτι, θα βλέπαμε ένα Αργεντινή-Κολομβία και εκεί πιστεύω θα ήταν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Οι Κολομβιανοί είχαν καλή ομάδα, βγήκανε πρώτοι στον όμιλο, κερδίσανε πέρα από τον Χάμες και τον Λουίς Ντίαζ και τον Κιντέρο και άλλους παίκτες και πιτσιρικάδες και τον Μοζίκα, ο οποίος είχε μεγαλώσει λίγο και τον. Και άλλους πάρα πολλούς και τον Λουίς Σουάρες, τον Κολομβιανό από τη Sporting στην επίθεση. Απλά δεν περίμενα οι Ελβετοί να φτάσουν τόσο ψηλά στο παγκόσμιο κύπελλο. Γράφουν ιστορία. Ο Τσάκα, πιστεύω, είναι η πρώτη φορά που φτάνει με την Εθνική Ελβετία. Στο ίδιο και ο Ρικάρντο Ροντρίγκες, που αυτοί πήγανε στην Εθνική Ελβετία σιγά-σιγά από το 2012-2014, εκεί, αυτή την διετία. Και είναι η πρώτη φορά που φτάνουν στους 8, ο Τσάκα, μεγάλος αρχηγός. Απλά τώρα, με το που φτάνεις τόσο ψηλά, είναι πολύ δύσκολο, έτσι, απέναντι σε αυτή την... Ο Αργεντίνη που βλέπουμε, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, συνεχίζει. Ναι, δηλαδή, ναι. Έχεις 4 ομάδες. Έχεις τη φιναλίστ του τελικού του 2022, την πρωταθλήτρια παγκοσμίου κυπέλλου του 2022, την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 και μια ομάδα, την Αγγλία, η οποία είναι και τη φιναλίστ του παγκοσμίου του Euro 2024. Εδώ που φτάνεις, πρέπει να κάνεις υπερβάσεις. Οι Ελβετοί δεν μπόρεσαν να τα κάνουν αυτά. Φυσικά. Μετράει και ότι ήταν με 10 παίκτες, ναι. Με την αποβολή του Εμπολό. Αλλά θεωρώ ότι λίγο δεν θα μπορούσε να φτάσει πολύ ψηλότερα. Τώρα πάμε, Λευτέρη, θέλω να μου εξηγήσεις γιατί τον λες θεατρίνο αυτόν τον άνθρωπο, τώρα, τον Εμπολό.
2: Να σου πω γιατί. Πρώτα απ' όλα, πάει να περάσει τον παίκτη. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος ήταν ο Μέση. Ο παίκτης που είναι να περάσει.
1: Τέλος πάντων, ναι.
2: Και κάνει μια βουτιά, επική βουτιά, έτσι αν την είδες. Και αν την είδατε όσοι ακούτε. Επική βούτια. Εντάξει, θεατρική, υποκριτική, εντάξει. Πρέπει να πήρε πτυχίο άνθρωπο. Και μετά παραπονιέται και για την κόκκινη που πήρε. Ρε φίλε, κάτσε, περίμενε. Κάνεις πρώτα αυτό το θεατράκι, το φθηνό, και νομίζω δεν θα πάρεις κόκκινη, εντάξει. Είπαμε, με ένα Αργεντινή παίζεις, που, okay, θα πω και μια τολμηρή δήλωση ότι έχει λίγο και τη διαιτησία με το μέρος της σε κάποια μάτια.
1: Το πιστεύεις αυτό, γιατί να πούμε, φίλες και φίλοι, για αυτό που λέει ο Λευτέρης τώρα, κατά καιρούς, όχι μόνο για το παγκόσμιο κύπελλο του 22, αλλά και τώρα για το παγκόσμιο κύπελλο του 26, τόσο στο μάτς με το πράσινο ακροτήρι, στο μάτς με την Αίγυπτο, κυρίως αυτά τα δύο, αλλά γενικότερα και στα τελευταία χρόνια, έχει ακουστεί ότι τόσο η Αργεντίνη και κυρίως ο Λιονέλ Μέση Είναι το παιδί της FIFA. Λένε πάρα πολύ ότι ο Ιφαντίνο τους κάνει τις χάρες. Υπάρχουν, λέει, κλιπάκια και φωτογραφίες που ο Μέση χάνει το πέναλτι και ο Ιφαντίνο πιάνει το κεφάλι του. Σαν να σου δείχνει, ρε παιδί μου, ότι υποστηρίζει την Αργεντινή. Και έχουν γίνει πάρα πολλές, λένε, πάρα πολύ αδικίες. Ότι ο Μέση ήταν πάντα το παιδί της FIFA και ότι ο Κριστιάνο χρειάστηκε πολλά περισσότερα πράγματα για να πετύχει και πιο δύσκολα. Και απλά ότι είπε και η Αίγυπτος ότι ξέρουμε ότι θα το πάρει η Αργεντινή. Στο τέλος να το δώσετε στην Αργεντινή, δεν χρειάζεται να παίξει κανένας άλλος. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω εσύ τη δικιά σου άποψη. Ξέρεις τι, δεν είναι ότι δεν συμπαθώ το Μέση. Με το Μέση μεγάλωσα. Εμένα είναι πολύ καλός παίκτης. Το θέμα είναι ότι αν ισχύουν αυτές οι φήμες, γιατί δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, άσχετα με αυτά που δείχνουν, αν αποδειχθούν αυτές οι φήμες, όπως και άλλα πράγματα τα οποία ακούγονται αυτή τη στιγμή για την Αργεντινή, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η Ομοσπονδία της Αργεντινής κατηγορείται μαζί με τη FIFA, υπήρξε αυτή η φήμη, έκανε έρευνα το FBI και βρήκανε ότι η Αργεντινή πήρε τα λεφτά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 και με συνεργασία με τη FIFA, η οποία έκανε τα στραβά μάτια, τα δίνανε σε μια εταιρεία η οποία ήταν απλά βιτρίνα και πίσω κρυβόταν κύκλωμα παιδιών και ναρκωτικά. Αν αυτό βέβαια είναι φήμες, δεν έχει αποδειχθεί ακόμα, αλλά προσωπικά είναι πολύ σοβαρά. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα αν όντως αποδειχθεί αυτό. Επίσης έχει βγει και στη φόρα ότι το 2022 ο παίκτης της Αργεντινής, ο Πάπου Γκόμες, είχε βρεθεί θετικός σε ντόπινγκ. Γενικά ακούγονται πάρα πολλές φήμες για την Αργεντινή. Προσωπικά εμείς εδώ, εγώ και ο Λευτέρης, δεν θέλουμε να πούμε τι πιστεύουμε, αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Αυτό θα το αποδείξει η δικαιοσύνη. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, πρώτα απ' όλα. Και απλά ακούγονται τόσα πολλά για την Ομοσπονδία της Αργεντινής και για την ίδια την Αργεντινή και θέλω να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Βεβαίως.
2: Πιστεύω ότι... Ναι, επιστρέψω λίγο στο παιχνίδι.
1: Ναι, βεβαίως, γι' αυτό πάμε τώρα στο παιχνίδι.
2: Πιστεύω ότι αν ο Εμβολό δεν έκανε αυτή την γκάφα και δεν έπαιρνε την κόκκινη με το τέλειο υποκριτικό έργο του,
1: ναι.
2: Πιστεύω ότι... Βασικά σίγουρα, όχι πιστεύω, έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, επειδή βγήκε ένας πολύ σημαντικός και καλός παίκτης.
1: Είναι ο βασικός επιθετικός της Ελβετίας.
2: Και δουλεύει σκληρά, το έχουμε πέσει καλά. Βάζει ωραία γκολ. Πολύ ωραία. Και έκανε αυτή τη βλακεία, βγήκε, άφησε τους Ελβετούς με 10 παίκτες, μείον έναν, που έρχεται την είχε 11, και θα μπορούσε να πει κανείς να προβλέψει ότι αν η Ελβετία περνούσε, θαύμα θα ήταν, στα πέναλτι ίσως. Θα αντιμετώπιζε την Αγγλία στα ημιτελικά και θα πω και το σενάριο ότι επειδή έχουμε δει πολλές φορές, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι οι Άγγλοι υποτιμούν συνέχεια τους αντιπάλους τους. Συνέχεια.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
2: Θα ήταν πάρα πολύ πιθανό ότι η Ελβετία θα έπαιρνε θάρρος από αυτό και αυτοποίηση περισσότερο από ό,τι είχε και μπορεί να διέλυε τους Άγγλους, τους Εγγλέζους.
1: Και να κάνανε τη μία τρομερή.
2: Έφτανε στο τελικό.
1: Προσωπικά, αν λέγαμε ότι η Ελβετία μπορούσε να φτάσει στο τελικό, θα έσπαγε το δικό της ρεκόρ. Η Ελβετία πολύ παλιά έχει βγει τρίτη ή τέταρτη σε παγκόσμιο κύπελο. Αν πήγαινε στο τελικό, θα έσπαγε όλα τα ρεκόρ. Θα ήταν σαν την Κροατία το 2018, που θα ήθελε βέβαια διαφορετική κατάληξη.
2: Οπότε, πιστεύω έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Στον αποκλεισμό της Ελβετίας.
1: Και μάλιστα να πούμε εδώ, να θυμίσουμε κιόλας, ότι ο Εμβολό αντιμετώπισε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην αρχή οι αρχές δεν τον άφηναν να εισέλθει στη χώρα για ένα περιστατικό το οποίο είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια. Ο Εμβολό κάποια στιγμή είχε μεθύσει, από όσο θυμάμαι, και είχε χτυπήσει, είχε παίξει ξύλο με κάποιον σε ένα μπαρ. Και αυτό το θεώρησε ως οι αρχές της Αμερικής ως ένα τύπο ο οποίος μπορεί να απειλήσει και δεν τον άφηνα στην αρχή. Έβαλε, φώναξε η Ελβετική Ομοσπονδία ότι αυτό δεν είναι σωστό και έβαλε μέσα και ο Εμβολό τελικά μπήκε στην ομάδα της Ελβετίας κανονικά. Να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έφτασε 29 χρονών. Στην Ελβετία παίζει σε επίσημο μεγάλο παιχνίδι από το Euro του 2016. Τότε ήτανε 18-19 χρονών. Ήτανε πιτσιρικάς τότε, πίσω από τον Μεχμέντι, τον Σεφέροβιτς και τον Τριμίτς. Και τώρα έχει πάρει τα ενία στις επίθεσεις μαζί με τον Εντόγε και μπορούν να κάνουν πράγματα και θαύματα. Η Αργεντινή λοιπόν πέρασε στον ημιτελικό. Έχουμε λοιπόν Ισπανία-Γαλλία απόψε στις 10. Επανάληψη του ημιτελικού του Nations League
2: και του Euro.
1: Και του Euro του 24, σωστά. Και Αγγλία-Αργεντινή.
2: Για πρώτη φορά παίζουν μεταξύ του.
1: Ο Μέση είναι η πρώτη φορά που ο Μέση θα παίξει απέναντι σε μια ομάδα. Ο Μέση, να ξέρετε, δεν έχει παίξει απέναντι στην Αγγλία ποτέ, στην Ιταλία, στην Ισπανία, σε αυτές τις τρεις. Στη Γερμανία έχει παίξει το 2010, θα παίξει με τους Εγγλέζους φέτος, αύριο. Με τους Ιταλούς δεν έχει παίξει, με τους Ισπανούς δεν έχει παίξει. Και ούτε με τους Πορτογάλους. Ούτε με τους Πορτογάλους, το λέγαμε. Έχει παίξει με τους Ολλανδούς. Να πούμε εδώ λοιπόν ότι το Αγγλία-Αργεντινή έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Οι Εγγλέζοι έχουν πάρει τα περισσότερα παιχνίδια. Αυτό το μάτς το οποίο κλείνουμε μάλιστα και 40 χρόνια από τότε. Κλείσαμε 40 χρόνια. Είναι το μυθικό παιχνίδι του 1986. Πάλι στο Μεξικό με τον Diego Maradona, με το χέρι του Θεού, αλλά και το γκολ του αιώνα. Που πέρασε πόσους παίκτες και έβαλε τον γκολ. Οι Εγγλέζοι φυσικά μέχρι και σήμερα, αν πάτε στην Αγγλία ή βρείτε κάποιον Εγγλέζο εδώ στην Ελλάδα και τον ρωτήσετε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα σου πει ότι μας κλέψανε. Ποιο χέρι του Θεού, χέρι ήτανε. Έτσι, είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα και οι Εγγλέζοι ξέρουν ότι παίζουν απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου και ότι την παγκόσμια πρωταθλήτρια και θέλουν να περάσουν το εμπόδιο τους για να πάνε στον τελικό. Προσωπικά θα δούμε ή επανάληψη του τελικού του 22 ή επανάληψη του Euro του 2024 του τελικού Ισπανία-Αγγλία ή μπορεί να δούμε ένα Γαλλία-Αγγλία ή Ισπανία-Αγγλία ή Ισπανία-Αργεντινή. Θέλω τώρα, Λευτέρη, σαν τα τελευταία λεπτά, να μου πεις αναλυτικά ποιος θα βγει πρώτος, ποιος δεύτερος, ποιος τρίτος, ποιος τέταρτος από αυτές τις ομάδες που πιστεύεις.
2: Και τις προβλέψεις όμως, να τις σημειώσουμε.
1: Και τις προβλέψεις, να κάνεις και μια πρόβλεψη.
2: Θα κάνεις και εσύ.
1: Θα κάνω κι εγώ.
2: Πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι ο ίδιος με πριν 4 χρόνια, το 22 του Κατάρ.
1: Είναι 3,5 γιατί είχε γίνει χειμώνα το 22, πότε είναι.
2: Τώρα,
1: εντάξει.
2: Γαλλία-Αργεντινή.
1: Ωραία.
2: Και ναι, πιστεύω θα είναι μια επανάληψη του τελικού του 22 και πείτε με λίγο τρελό, λίγο παρανοϊκό, θα το πάρει αυτή τη φορά η Γαλλία με τον κόπο της και με την μπάλα της που παίζει τρομερή μπάλα.
1: Πολύ ωραία.
2: Όποιος θέλει, ας το αμφισβητείς, δεν έχω θέμα. Και πιστεύω θα βγει πρώτη η Γαλλία με το τρόπαιο, θα το πάρει ο Εμπαπέ ο δικτάτορας.
1: Ναι.
2: Που το λένε όλοι, ναι. Που σχολιάζουν έτσι.
1: Δεύτερη η Αργεντινή.
2: Δεύτερη Αργεντινή εννοείται και θα έχουμε έναν μικρό τελικό επανάληψη του μεγάλου τελικού του Euro 2024 πριν 2 χρόνια. Είναι όντως 2 χρόνια.
1: Ναι, είναι 2 χρόνια. Είναι 2 χρόνια ακριβώς όντως, ναι. Ισπανία-Αγγλία.
2: Που είχε λήξει 2-1. Καλά, δεν λέω και για σκορ, είπαμε.
1: Ναι, όχι, είπαμε.
2: Πιστεύω ότι θα είναι Ισπανία-Αγγλία, οκ. Και θα το... Την τρίτη θέση θα την κατακτήσει η Ισπανία. Δεν λέω σκορ, οκ. Okay.
1: Και τέταρτη η Αγγλία.
2: Αγγλία.
1: Η Αγγλία δηλαδή...
2: Κατά τη γνώμη μου, αυτό της αξίζει.
1: Οκ. Δηλαδή η Αγγλία να πάρει τη θέση που πήρε και το... στο παγκόσμιο κύπελο του 2018. Ωραία, Λευτέρη, εσύ πες, να πω κι εγώ, φίλες και φίλοι ακροατές. Εγώ πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι... Γαλλία, και εγώ αυτό πιστεύω, ο τελικός θα είναι Γαλλία-Αργεντινή. Απλά δεν μπορώ να δώσω ακόμα τον νικητή, γιατί πολύ απλά είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, αν πρέπει να δώσω κάποιον, μπορώ και, θα δώσω κι εγώ τους Γάλλους. Έτσι. Όχι γιατί υποστηρίζω τη Γαλλία, απαραίτητα. Απλά θεωρώ ότι ο Εμπαπέ σίγουρα το βλέπεις. Είναι η γενιά του πλέον. Προσωπικά πιστεύω ότι θα του είναι πάρα πολύ βαρύ εάν χάσει δεύτερο συνεχόμενο τελικό από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μια γενιά πίσω.
2: Και εγώ θεωρώ ότι...
1: Του Μέση. Ο Μέση πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αν το κατακτήσει έχουν τελειώσει debate, έχουν τελειώσει τα πάντα, κατακτάς δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στα 39 σου, έχεις κάνει απίστευτα πράγματα, φτάνεις 2 παγκόσμια τρόπαια και μη σας πω ότι θα τον βάλουν και για προτινόμενο για χρυσή μπάλα. Για ένα τη χρυσή μπάλα. Για ένα τη χρυσή μπάλα που αυτό δεν θα το φτάσει ποτέ κανένας. Τώρα, εάν το πάρει ο Εμπαπέ, που αν το πάρει ο Μπαπέ φτάνει και αυτό στα δύο παγκόσμια κύπελλα.
2: Ναι, ναι.
1: Με το 18. Θα εδραιωθεί ως ο μεγάλος αστέρας και όπως είπαμε θα έχουμε πολλούς Γάλλους για τη διεκδίκηση της χρυσής μπάλας. Μπαρκολά, Ντουέ, Ντεμπελέ και Μπαπέ. Mm. Τώρα, στο μικρό τελικό που πιστεύω θα είναι η Ισπανία-Αγγλία, εγώ προσωπικά δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα βάλω τους Άγγλους. Θα βάλω τρίτη την Αγγλία και τέταρτη την Ισπανία. Όχι γιατί δεν πάω τους Ισπανούς, απλά πιστεύω ότι οι Εγγλέζοι με τη φόρα που έχουν πάρει, δεν είναι μόνο ότι αφήσουμε ότι υποτιμούν τον αντίπαλο. Μπορεί, ας πούμε, ίσως τη ζημιά να στην κάνουν, μπορεί να, βάλουν, να πάρουν έστω και στα πέναλτι, σου λέω εγώ, να χάσουν από την Αργεντινή στο τέλος και να πάρουν στα πέναλτι την Ισπανία και να πάνε να πάρουν πρώτα απ' όλα εκδίκηση για το γύρο του 2024 και να πάνε να βγουν τρίτοι, να μπουν στο βάθρο, κάτι το οποίο δεν θα τους ικανοποιήσει προφανώς. Αυτοί θέλουν να κάνουν 2-2 τώρα. Να πάρουν Αργεντινή. Θα είναι κάτι όμως για τους φίλους της Αγγλίας, οι οποίοι με αυτό θα πάρουν θάρρος και θα πούνε ότι τώρα αρχίζουμε, τώρα πάμε να τα κατακτήσουμε όλα. Η γνωστή τακτική τους. Προσωπικά θα πω ότι να κάνω πρόβλεψη ότι πρώτο σκόρ της διοργάνωσης θα βγει ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Μέση θεωρώ ότι κρατάει την πρωτιά. Ο Εμπαπέ έχει 8, ο Μέση έχει 9. Θεωρώ ότι ο Μέση, αν δεν σκοράρει με την Αγγλία και περάσει στον τελικό και σκοράρει, αλλά ο Εμπαπέ έχει σκοράρει ήδη με την Ισπανία και σκοράρει και στον τελικό, πιστεύω ο Εμπαπέ θα τον περάσει. Και παίζει φυσικά και μπάλα, μέσα μπαίνει και ο Χάρι Κέιν, που έχει 6. Και έχει και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ που επίσης έχει 6. Είναι και οι δύο που μπαίνουν στο κόλπο, μπορεί η Αγγλία με αυτά τα δύο παιχνίδια. Γιατί όλες οι ομάδες θα παίξουν, είπαμε, δύο παιχνίδια. Ημιτελικούς και μετά ή τελικό ή μικρό τελικό. Προσωπικά, μας ακούσατε, πλέον είχαμε τελείως διαφορετικές προβλέψεις. Εγώ να θυμίσω σε όσους ακούνε πρώτη φορά την εκπομπή ή δεν το έχω αναφέρει ποτέ, εγώ είχα κάνει πρόβλεψη στην αρχή ότι θα το πάρει η Γερμανία. Έφυγε στους 32, γενικά οι Γερμανοί δεν παίζουν πολύ μπάλα. Εσύ, Λευτέρη, στην αρχή του Μουντιάλ, ποια είχες πει, για ποια είχες προβλέψει να το πάρει?
2: Εντάξει, παιδιά, κορυδέψτε με, οκ, δικαίωμά σας.
1: Κανένας δεν σε κορυδεύει, μια χαρά είσαι.
2: Ήθελα, επειδή έχω μια βαθιά
1: Πορτογαλία.
2: Αγάπη προς τον Κριστιανό.
1: Πορτογαλία, εντάξει, δεν είσαι ο μόνος.
2: Αλλά, δυστυχώς, εντάξει, με έπιασε μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά όταν απέκλεισε την Κροατία στο 32. Ναι, μεν στεναχωρέθηκα λίγο για τον Λούκα Μόντριτς, που ήταν και αυτό το τελευταίο του Μουντιάλ, γιατί δεν νομίζω στο 2003.
1: Δεν, και αυτός έχει πάει στα 41
2: ήδη. Έχει μεγάλη καριέρα και αυτός, πολύ καλή. Και στεναχωρέθηκα και αυτόν, αλλά χάρηκα ακόμα πιο πολύ για τον Ρονάλντο που πέρασε στους 16 και είχα μια, είτε μικρή είτε περισσότερο μεγάλη ελπίδα ότι ίσως πέρναγε στους 8. Θα παίζε
1: με το Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Που εκεί προσωπικά θα μπορούσε, ας πούμε, να πάει και στους 4. Θα ήταν, ναι. Θα ήταν ωραίο.
2: Δυστυχώς ο Μερίνο με αυτά τα γκολ της τελευταίας στιγμής μας χάλασε.
1: Αυτό. Να πούμε βέβαια, ο Κριστιάνο το καλύτερο που είχε καταφέρει σε Μουντιάλ ήταν στο πρώτο του παγκόσμιο κύπελο, 2006. Το 2006. Να πούμε, πρόσεξε, σε διάστημα 40 χρόνων, από το 66 μέχρι το 6, η Πορτογαλία έχει πάει δύο φορές στους 4. Μία με τον Εουσέμπιο, το πρώτο αστέρι της Πορτογαλίας το 66, που τότε με τον Εουσέμπιο πήγε στα ημιτελικά, αποκλείστηκε, πώς το λένε, στα ημιτελικά και αν δεν κάνω λάθος βγήκε τρίτη. Αν δεν κάνω λάθος βγήκε τρίτη με τον Εουσέμπιο τότε. Ναι. Γενικότερα ήταν μια. Είχαν βγει τότε πρώτοι στον όμιλό τους και είχαν περάσει, ας πούμε, μέχρι τους 4. Αλλά γενικότερα εκεί δεν φτάσανε, οι Εγγλέζοι τους αποκλείσανε για να πάνε στον τελικό και να το κατακτήσουν το τρόπαιο. Και το 2006, 40 χρόνια μετά, οι Πορτογάλοι αποκλείουν στα πέναλτι τους Εγγλέζους, με νικητήριο μάλιστα πέναλτι του πιτσιρικά Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο τότε ήταν, 20, ήταν 21 χρονών τότε. Και πάνε στα ημιτελικά, χάνουνε και βγαίνουνε τέταρτη στο παγκόσμιο κύπελλο. Το καλύτερο δηλαδή που είχε καταφέρει ο Κριστιάνο είναι να βγει τέταρτος. Τότε βέβαια ήταν 21, σου είπε έχω πολλές ευκαιρίες. Να πούμε αναλυτικά, επειδή μιλάμε για το... Είχε. Να πούμε για τον Κριστιανό. Το 10 αποκλείστηκε στους 16. Το 14 αποκλείστηκε στους ομίλους, σε έναν όμιλο με Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Γκάνα. Πρώτη είχε βγει η Γερμανία, η οποία είχε σαρώσει την Πορτογαλία στο πρώτο μάτς με 4-0. Mm. Πορτογάλοι είχαν μείνει με 10 παίκτες. Και δεύτερη είχε βγει η Αμερική σε ισοβαθμία με την Πορτογαλία, αλλά πέρασε η Αμερική λόγω διαφοράς γκολ. Mm. Το 18 αποκλείστηκε στους 16 από την Ουρουγουάη. Ακόμα παίζαν στην Ουρουγουάη ο Λουίς Σουάρες και ο Έντισον Καβάνι. Και το 22 αποκλείστηκε στους 8 από, αυτή τη, από το 1-0 από το Μαρόκο, από αυτή τη λάθος έξοδο του Ρι Πατρίσιο και την άπιαστη αυτή κεφαλιά του Ενεσίρι. Mm-hmm. Φέτος αποκλείστηκε από την Ισπανία και είπε αντίο. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν, φτάνουμε μάλλον στο τέλος, 9 παρα 5. Είπαμε τις προβλέψεις μας, είπαμε τα πάντα. Λευτέρη, προσωπικά να σε ευχαριστήσω για τη δεύτερη φορά που έρχεσαι σε εκπομπή μου. Ο Λευτέρης, για όσους δεν το θυμούνται, έχει έρθει και στην ώρα για Euro 2 χρόνια πίσω. Είχαμε μιλήσει και για το Euro πάλι πριν τα ημιτελικά.
2: Και στον ίδιο ημιτελικό.
1: Απίθανο. Πάλι στον ίδιο ημιτελικό. Πώς τα φέρνει έτσι ο καιρός και ο χρόνος. Και προσωπικά, μην ξεχάσετε, σε περίπου σε 1 ώρα και 7 λεπτά
2: ο μεγάλος
1: ημιτελικός Ισπανία-Γαλλία live στην ΕΡΤ και αύριο Αγγλία-Αργεντινή. Φυσικά ο μικρός τελικός είναι την Κυριακή. Είναι βράδυ Κυριακής, 12 η ώρα. Έχουμε πάλι σχόλιο από τον Χρήστη Καράπα. Να υπολογίσουμε και τον Λαοτάρο Μαρτίνες, ο οποίος όποτε μπαίνει αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού της Αργεντινής και δίνει το 100%. Συμφωνώ. Ισχύει αυτό που λέει, όντως ισχύει. Και βέβαια αυτό δεν το είχε δείξει τόσο το 22, φέτος πιστεύω το δείχνει περισσότερο. Το έτος το δίνει περισσότερο. Λοιπόν, και ο μικρός τελικός είναι Κυριακή 12 η ώρα τα ξημερώματα Κυριακής. Είναι Σάββατο προς Κυριακή. Και ο μεγάλος τελικός Κυριακή στις 10.
2: 19 Ιουλίου.
1: Λευτέρη, να σε ευχαριστήσω. Εμείς θα τα πούμε, φίλες και φίλοι, την επόμενη Τρίτη, στην τελευταία εκπομπή της ώρας για Μουντιάλ 21 Ιουλίου. Που θα είναι τα γενέθλια του Χάλαντ και του Λευτέρη. Έτσι. Και θα συζητήσουμε για τα ημιτελικά, για το μικρό τελικό και για τον τελικό. Έτσι. Και θα κάνουμε και μία αναδρομή σε όλο το παγκόσμιο κύπελο πριν κλείσουμε την ώρα για Μουντιάλ και κλείσουμε και τις εκπομπές και ευχηθούμε και τότε καλό καλοκαίρι.
2: Ήταν η πιο μεγάλη έκπληξη του φετινού Μουντιάλ, κατά την
1: γνώμη. Η μεγαλύτερη φετινή έκπληξη, μπράβο μου το ρώτησες Λευτέρη, θα πω ή η Νορβηγία ή το πράσινο ακροτήρι.
2: Εγώ θα πω σίγουρα, χωρίς καμία αμφιβολία, ένα δισταγμό, πράσινο ακροτήρι.
1: Πράσινο ακροτήρι.
2: Ένα όμιλο,
1: πολύ καλή να πούμε, πρώτο του παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα να πούμε ότι ο Βοζίνια, τερματοφύλακας του πράσινου, 40 χρονών, που είχε το όνειρο να παίξει με τον Μέση, ακούγεται ότι τον θέλει Μπέτις για τρίτο τερματοφύλακα να τον βάζει στο κύπελο. Θα κάνει καριέρα στα 40 του στην Πέτη. Θα παίξει πανικό πρωτάθλημα στα 40 του. Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν.
2: Και, δηλαδή έπαιξε στα ίσα όχι μόνο την Ισπανία και την Ουρουγουάη.
1: Πάρα πολύ.
2: Και την Αργεντινή που την έφτασε στην παράταση.
1: 3-2 την έφτασε εκεί. Σε αυτό το λεπτό σημείο η Αργεντινή έβαλε τον γκολ το οποίο απλά ξεκλείδωσε. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά το δώσανε τα πάντα και κέρδισαν το σεβασμό του κόσμου. Να πούμε ότι τρεις μεγάλοι παίκτες οι οποίοι έχουν φορέσει και οι δύο φοράνε τώρα. Μεγάλοι παίκτες, γνωστά ονόματα, φοράνε τώρα τη φανέλα του πράσινου ακροτηρίου, έχουν περάσει από το πράσινο ακροτήρι. Ο ένας είναι ο Φερνάντο Βαρέλα, ο οποίος ήταν μέχρι το 2018 πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ. Και οι άλλοι δύο είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό, και ο Ζιωβάν Καμπράλ, ο οποίος είχε περάσει για πολύ λίγο δανεικός από τη Sporting στον Ολυμπιακό, δεν έπιασε καθόλου. Αυτά από εμάς. Ήμουν ο Ιάσονας Πανόπουλος, μαζί μου ήταν ο Λευτέρης. Θα τα πούμε.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

ίσως σαν κάθε τι που ανασένει, έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλάς,

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

με. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.